0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-48-18-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-48-18-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-46-56-98-60, 69-46-56-98-60, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Στέκεσαι στη χάρη. Πάρε μια βαθιά ανάσα και ευχαρίστησε τον Θεό για την εκπληκτική χάρη Του. Έχει σωθεί όποιος πιστεύει στον Θεό από την αμαρτία και το θάνατο και στέκεται στη χάρη Του. Τώρα ο Θεός θέλει να μεγαλώσει αυτή τη χάρη ώστε να διαπερνά τη ζωή σου. Ο Θεός είναι διακοσμητής και εξωτερικών και εσωτερικών χώρων. Στο εξωτερικό πλήρωσε την ποινή της αμαρτίας και απομάκρυνε τις ενοχές μας. Και αυτό μπορεί να συμβεί για όλους. Αλλά είναι επίσης και εσωτερικός διακοσμητής μας, φτιάχνει να μοιάζουμε με εκείνον με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό είναι προσωπικό. Μόλις μας σώσει από την αμαρτία δεν μας αφήνει εκεί. Αυτή είναι μια διαδικασία ζωής. Πίσω στη μελέτη μας έχουμε μιλήσει για το πώς ένας αμαρτωλός σώζεται. Τώρα προχωρώντας μπροστά θα δούμε πως ο Θεός κάνει όλους τους αμαρτωλούς παιδιά Του όταν πιστεύουν σε Αυτόν και πώς μεγαλώνουμε για να μοιάζουμε σε Αυτόν. Στην παλιά μας φύση ήμασταν σκλάβοι της αμαρτίας, αλλά ως πιστοί η νέα μας φύση θέλει να υπακούει στο Θεό. Φαντάσου τι προσβολή είναι να ακούσεις τον Παύλο να ρωτάει στην προς Ρωμαίους 6:1. Αν η χάρη είναι τόσο μεγάλη, ίσως θα πρέπει να αμαρτάνουμε περισσότερο για να ζήσουμε περισσότερη χάρη. Τι, είσαι τρελός. Θυμόμαστε πολύ καλά πως είναι μια ζωή που ελέγχεται από την αμαρτία. Πώς θα μπορούσαμε να πάμε ποτέ πίσω. Ωστόσο, η δύναμη της αμαρτίας είναι ακόμη ισχυρή στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε τη δύναμη του Θεού για να ζήσουμε την πραγματικότητα ότι θα πεθαίναμε σε αυτήν. Ζώντας με πίστη σημαίνει ότι θυμόμαστε πολλές αλήθειες. Πρώτα λοιπόν γνωρίζεις κάτι. Πρέπει να γνωρίζεις ότι η κρίση για την αμαρτία μας έγινε πλήρης και η ποινή πληρώθηκε πλήρως. Το χρέος μας το κατάπιε στο θάνατό Του. Εδάφιο 3. Δεύτερον, τότε ταυτίζεσαι με κάτι. Όταν ο Χριστός πέθανε, πέθανες και εσύ μαζί. Όταν αναστήθηκε από τους νεκρούς, αναστήθηκες και εσύ από τους νεκρούς. Δεν είσαι πλέον σκλάβος στην αμαρτία. Λέει στα εδάφια 4 και 8. Τρίτον, τότε βασίζεσαι το γεγονός ότι είσαι νεκρός στην αμαρτία και ζωντανός στο Θεό. Το αμαρτωλό εργοστάσιο που κάποτε σε έκανε ότι ήθελε έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Υπάρχουν μόνο δύο θέσεις για την αμαρτία σου. Είτε ο Χριστός την πλήρωσε όταν πέθανε για σένα, είτε συνεχίζεις να την έχεις και σήμερα και η κρίση είναι μπροστά σου. Δεν μπορείς να μοιράζεσαι το βάρος της αμαρτίας σου. Εάν είσαι στο Χριστό, τότε το φρόντισε. Μπορείς να βασίζεσαι σε Αυτόν, λέει στο εδάφιο 11. Τέλος, παρέδωσε τον εαυτό σου στο Θεό. Αντιμετωπίζουμε προβλήματα όταν ακούμε τον παλιό μας εαυτό να μιλάει. Αντί να δώσεις πίσω το χώρο που ήδη έχεις κερδίσει, που ήδη έχει κερδίσει για σένα ο Ιησούς, παρουσίασε τον εαυτό σου στο Θεό και πες «Θα κάνω ό,τι θέλεις, Κύριε». Όλα αυτά είναι η μέθοδος Του για να σε αλλάξει. Μπες σε αυτή τη διαδικασία με πίστη. Πίστη ότι Θεός μπορεί να το κάνει. Εσύ δεν μπορείς να το κάνεις, ποτέ δεν μπορούσες. Όταν μάθεις ότι τελικά δεν μπορείς να ζεις τη χριστιανική ζωή, ξεκίνησες το δικό σου δρόμο. Δεν μπορείς να ζεις μόνος σου για το Θεό, ούτε μπορείς να σώσεις τον εαυτό σου. Βασίσου σε Αυτόν και τώρα και στην επόμενη Ανάσταση σου. Κοίταξε τον Ιησού Χριστό με τη δύναμη του Πνεύματος. Θα σε βοηθήσει αν το ρωτήσεις. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική Εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο διπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα!
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
5: Συντονίσου.

0: είπα πάρα πολύ καθαρά στον πρόεδρο του Σοκράτη το Φάμελο. Μίλησες επισήμως με τον Αλέξη τον Τσίπρα να σου επιβεβαιώσει ότι ή δεν συνεργάζεται ή ότι συνεργάζεται. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης, αυτοεξευτελισμού και διάλυσης.
1: Αν κάποιος είναι, ας το πούμε έτσι, αντικειμενικός παρατηρητής, ψυχρός, αυτό που θα μπορούσε να πει με μία διάθεση και με μία προσέγγιση κινησμού είναι ότι, ρε παιδιά, όλοι εσείς εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ έχετε πεθάνει, πολιτικός βεβαίως, χτύπα ξύλο για τους ανθρώπους, έχετε εξαφανιστεί πολιτικός, απλώς δεν το έχετε πάρει χαμπάρι.

0: Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον μόλις στο 1,1%.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1% σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ πριν από κανένα μήνα, τώρα έχει πάει στο 0,5%. Ο Φάμελος ονειρεύεται, γιατί περί ονείρου πρόκειται, συμπόρευση με τον Τσίπρα.
2: Ο Σωτάτης Φάμελος από την άλλη παραμένει στην θέση του, εκτιμά ότι η μόνη λύση για τις εκλογές και για την ανατροπή της κυβέρνησης είναι η συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

0: Πάρα πολύ. Έχετε δικαιολογία.
1: Θα μπορούσα να λέγομαι κύριο Ελλά, αλλά νομίζω ότι αυτό.
0: Ούτε κύριο Ελλά, ούτε κύριο Ελλά, αλλά θε δικό μου.
1: Έχετε δικαιολογία. Πολλέ φορέ πήγαινα σε εκδηλώσει και η γλώσσα η λανθάνουσα.
0: Το λέω εσύ.
1: Εγώ και εγώ με προσφωνούσαν έτσι.
0: Δεν ξέρω αν θα σα ξεφύγει και εσά κάποια στιγμή.
1: Ελπίζω πω όχι.
0: Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο.
1: Τα τηλέφωνα μου είναι ανοιχτά. Και οι κοινωνικέ μου επαφέ είναι διαρκεί. Δεν κρατάω καμία κακία με του πρώην συντρόφου μου, με όσου πορευτήκαμε μαζί.

0: Η ώρα είναι 7:30. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
4: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
3: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
4: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
3: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
3: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 2721 087164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
12: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
11: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου.

άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.

0: οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία, Φραγκαίας. Για ξεκάθαρα πράγματα, τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι Τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
6: Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.

0: επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94,8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
4: Η ώρα είναι 8:30.
5: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
9: Συντονίσου.

χαιρετήσω το φίλο πρόεδρο, πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Πλήρως αφοσιωμένος στη Μεσσηνία και τους ανθρώπους της, γνήσιος πατριώτης, ασυμβίβαστος αγωνιστής για τα εθνικά δίκαια, πάντα παρόν για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Μας συνδέουν κοινοί αγώνες, κοινές αγωνίες. Όπως σήμερα, φίλε Αντώνη, είμαστε και συντοπίτες.

αυτά έλεγε πριν από δύο μήνες και κάτι ο Κώστας Καραμαλής όταν επισκέφθηκε την Καλαμάτα και έγινε και επίτιμος δημότης της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας.

0: τελευταίο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στη δικιά του σκηνοθεσία, να προβάλλει ένα βίντεο της ιστορικής διαδρομής του κόμματος του 1974, μόνο με τον ιδρυτή μας, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, και τον εαυτό του. Αν είναι ποτέ δυνατόν, δηλαδή ένα βίντεο μόνο με την αρχή και το τέλος της Νέας Δημοκρατίας. Οι αρθρογράφοι του συστήματος αποκαλούν εδώ και καιρό εμένα και τον Καραμανλή ως τα γεροντάκια του Muppet Show. Ήβρες, λάσπες, άθλιες προσωπικές υποθέσεις, ξέβια. Όλα αυτά δεν είναι απλά γελιότητες κάποιων. Δυστυχώς, για τον τόπο και για την ιστορία της παράταξης, η σήμερα είναι η Νέα Δημοκρατία του ενός. Αλλά κάποτε, όπως έλεγε ένας φίλος μου και θέλω να τα ακούσετε αυτό, θα πρέπει όλοι μας να απαντήσουμε κάποια στιγμή σε ποιον τελικά ανήκει η Νέα Δημοκρατία. Σε όσους την υπηρέτησαν ως ιστορικό χρέος ή σε αυτούς που τη χρησιμοποίησαν σαν εκλογική εταιρεία.
1: Και αυτά έλεγε πριν από κανένα δύο εβδομάδες ο Σαμαράς στην Κρήτη.

0: αυτά έλεγε επίσης στην Καλαμάτα ο Καραμαλής για τη διαγραφή Σαμαρά.
1: Και βεβαίως να χαιρετήσω το φίλο πρόεδρο πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Πλήρως αφοσιωμένος στη Μεσσηνία και τους ανθρώπους της, γνήσιος πατριώτης, ασυμβίβαστος αγωνιστής για τα εθνικά δίκαια, πάντα παρόν για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Και ενίοτε να ακούμε τους πιο έμπειρους αντί να τους διαγράφουμε κυριολεκτικά ή μεταφορικά.
0: Και ενίοτε να ακούμε τους πιο έμπειρους αντί να τους διαγράφουμε κυριολεκτικά εννοώντας τον Σαμαρά και μεταφορικά εννοώντας τον εαυτό του. Ο Καραμάλης.

0: επίσης την τιμή να είμαι ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος από τη λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης. Ο δεύτερος είναι μεταφορικά, όπως ο ίδιος είπε, ο Κώστας Καραμαλής. Μας διέγραψε βέβαια και τους δύο κυριολεκτικά προχθές και στο συνέδριο, όταν από το βίντεο της ιστορίας του κόμματος ο κύριος Μητσοτάκης δεν ανέφερε για κανέναν άλλον αρχηγό εκτός από τον εαυτό του.
1: Και αυτά έλεγε επίσης ο Σαμαράς το Μάιο στη Βουλή. Και γίνεται η εκδήλωση για το βιβλίο του Σάλα και τυχαίνει να μην πάνε μαζί, να μην κάτσουν δίπλα-δίπλα, γιατί πας κάθεσαι κάπου, μπορεί να κάτσει κάποιος άλλος δίπλα. Τι θα του πει τώρα ο Καραμαλής ή ο Σαμαράς, 20, να κάτσω εγώ για να είμαι δίπλα στον Αντώνη ή να είμαι δίπλα στον Κώστα? Εμείς που έχουμε πάει, δεν ήμασταν στο βιβλίο του Σάλα, αλλά εμείς που έχουμε πάει τα τελευταία χρόνια σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, δεν θυμάμαι να ισχύει πάντοτε ότι Καραμαλής και Σαμαράς κάθονται δίπλα-δίπλα, και πώς θα μπορούσε άλλωστε? Όλα αυτά είναι και λιγάκι, αγγίζουν και τα όρια του Φεδρού, αν τα επικαλείται κάποιος.

0: Και χθες λοιπόν, όπως σας λέγαμε και πριν, ξεκίνησε το αφήγημα. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε άλλη λέξη. Για επαναπροσέγγιση του μεγάλου Μαξίμου με τον Καραμαλή.
1: Ο Βασίλης Χιώτης είναι κοντά μας, διευθυντής του Sky 100,3. Προεκλογικά, συνήθως Βασίλη, γιατί εκεί βρισκόμαστε, γίνεται επιχείρηση ενότητας να κλείσουν τα μέτωπα. Εμείς όχι ότι θέλουμε και πολύ, πιαστήκαμε από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για να καταλάβουμε τι μέλη γενέστε με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή. Εσύ τι κατάλαβες από αυτές τις δηλώσεις του κύριου Μαρινάκη, τι θα γίνει?
2: Καταρχάς να πούμε ότι αυτό δεν ήρθε ξαφνικά, διότι πριν από 2 χρόνια ακριβώς, οι 2 πρωθυπουργοί που έχουν εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής, ξεκίνησαν μια σειρά κοινών εμφανίσεων που δημιουργούσαν την αίσθηση ότι συγκροτούν ένα μέτωπο απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, με αιχμή την κριτική τους για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και για τα θέματα των θεσμών. Αυτό το σκηνικό το είδαμε να επαναλαμβάνεται και να επαναλαμβάνεται, δημιουργώντας τη βεβαιότητα αυτού του μετώπου, αλλά χθες συνέβη κάτι που αλλάζει τα δεδομένα.
1: Τι έγινε χθες?
0: Αλλάζει τα δεδομένα. Δεν κάθισαν δίπλα-δίπλα, άρα για να μην κάτσει δίπλα σημαίνει επαναπροσέγγιση Μαξίμου με Καραμαλή. Μα το είπε άλλωστε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Κύριε εκπρόσωπε, στην προηγούμενη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών δεχτήκατε ερώτηση για την επαναπροσέγγιση του Κώστα Καραμαλή και είπατε ότι δεν έχετε κάποια σχετική ενημέρωση. Πέρα από το σχεδιασμό, εσείς θεωρείτε ότι πρέπει ο Πρωθυπουργός να πάρει πρωτοβουλία να επικοινωνήσει με τον Κώστα Καραμαλή?
4: Δεν είναι θέμα πρωτοβουλίας. Ο Πρωθυπουργός με όλες τις απαντήσεις, την πολιτική του, τη στάση του, έχει δείξει τον σεβασμό, την αναγνώριση στον Πρωθυπουργό επί των ημερών του οποίου εξελέγει και εκείνος το Μάρτιο του 2004 βουλευτής και τον υπηρέτησε καθ' όλη τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας ως βουλευτής Β' Αθηνών. Το λέω, όχι εκπροσωπώντας τον εαυτό μου μόνο, αλλά τον Πρωθυπουργό και συνολικά την κυβέρνηση, ότι ο Κώστας Καραμαλής είναι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές αυτής της παράταξης, ένας πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός που σεβόμαστε όλοι και τον θέλουμε στην πρώτη γραμμή.

0: με το Μέγαρο Μαξίμου.
1: Α, περίμενε τώρα, αυτό θα το δούμε. Αυτό που έχει συμβεί μέχρι τώρα είναι ότι η κυβέρνηση...
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
3: Καραμαλής. Και νέα επαναπροσέγγιση. Αυτό το αφήγημα χθες το βράδυ από το Sky. Άρα, τι να θυμηθούμε τώρα. Τέλος πάντων, κάποια μέρα θα τα θυμηθούμε όλα. Λοιπόν, αυτό το αφήγημα επαναπροσέγγιση Μεγάρου Μαξίμου με Καραμαλή, επειδή ο Καραμαλής δεν κάθισε δίπλα στο Σαμαρά, επανελήφθη σήμερα το πρωί πουρνό 7 η ώρα με τη τσίμπλα στο μάτι. Επαναπροσέγγιση Μητσοτάκη Καραμαλή, η πρωινή εκπομπή του Sky.
4: Ναι, συμφωνώ με τον Μαριάννα.
5: Πάρα πολύ. Για να πάμε και στο Δημήτρη. Ο Μητσοτάκης τι είναι? Είναι κάποιο
6: πρόεδρος και πρωθυπουργός.
5: Όχι μόνο έτσι, δεν είναι μόνο αυτό.
6: Πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός.
5: Και κάτι ακόμα είναι.
6: Τι άλλο?
5: Είναι ο πρωθυπουργός που έχει κερδίσει δεύτερη τετραετία, πάει να κερδίσει τρίτη. Ιστορικό μέγεθος για τα δεδομένα της χώρας και για τις παρατάξεις. Μάλιστα. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα, δεν κατάλαβε.
3: Για ποιο λόγο είναι παιδιά να υπάρχει.
6: Πρώτα απ' όλα.
3: Δεν υπάρχει λόγος. Υπάρχει αντιπαλότητα. Υπάρχει λόγος.
5: Για την πορεία της παράταξης. Τι έχουν να χωρίσουν με τον Μητσοτάκη.
3: Τι έχετε να χωρίσετε, ρε. Να ρωτήστε τους, μωρέ.
5: Με βάση του Μητσοτάκη. Με βάση τις επιδόσεις του Μητσοτάκη. Μπορεί να μην το ψηφίζεις το Μητσοτάκη. Αλλά οι επιδόσεις του είναι
3: αντιπαλότητα. Δεν αμφισβητούνται τώρα, τι λες.
5: Έχουν να χωρίσουν μαζί.
7: Έχουν να χωρίσουν την προοπτική που έρχεται. Που έρχεται.
5: Δηλαδή.
7: Ποια είναι η προοπτική? Ναι. Η προοπτική είναι ότι πέρα από την όποια επικοινωνία κρατάει ο καθένας. Καλά,
3: και αρχίζει πρωί-πρωί λοιπόν η κουβέντα με τίτλο από κάτω επαναπροσέγγιση.
7: Δύο πρώην ηγέτες και πρωθυπουργοί να είναι απέναντι τώρα. Δεν έχει σημασία η κάθε φορά συγκυρία.
3: Δεν χρειάζεται ρε παιδιά τώρα να είναι απέναντι τώρα. Όλη μια γροθιά.
7: Με την απλή λογική. Και δεν έχει αλλάξει κάτι επί της ουσίας.
3: Δεν έχει αλλάξει και τίποτα.
8: Βλέπετε ότι έχουμε πάρα πολύ σανό. Στην Ελλάδα το σανό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Αλλά ξέρετε πόσο έχει, πόσο κοστίζει το κιλό? Ο Γιώργος θα μας πει. Γιώργο, πόσο κοστίζει το κιλό?
9: 34 λεπτά το κιλό.
8: 34 λεπτά το κιλό, όσοι θέλετε σανό.
3: Εσείς λοιπόν που μας ακούτε, οι ψαγμένοι ακροατές του 943 Intervention Sports, και που δεν τρώτε σανό, όπως εδώ που τα λέμε, δεν τρώει και ο περισσότερος κόσμος. Όλα αυτά που γίνονται και εν πάση περιπτώσει εκλεκτοί συνάδελφοι με γνώση των πολιτικών δεδομένων, τις αναλύσεις τους κάνουν οι άνθρωποι, λένε αυτά τα οποία λένε και σε τελική ανάλυση κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και εμείς αυτά που σας λέμε εδώ μπορεί να πέσουμε έξω. Οι πληροφορίες όμως οι οποίες έχουμε είναι ότι αναφορικά με τη σημερινή κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί έχουν ταυτόσιμες απόψεις. Είναι γνωστό ότι ο Καραμαλής είναι θεσμικός, εντάξει. Ό,τι και αν κάνει το κόμμα ο Σαμαράς, γιατί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και σε αυτά τα οποία λέμε, ασχέτως αν εμείς ξέρουμε ότι θα γίνει. Δεν πρόκειται βεβαίως να παραστεί στην αναρκτήρια ομιλία του Αντώνη, γιατί έχει επίγνωση του ιστορικού βάθους του ονόματός του και όλα τα σχετικά. Αλλά έτσι όπως τα έχει καταφέρει ο Μητσοτάκης με την αλαζονία του, με την οικονομική πολιτική υπέρ των ισχυρών και πάνω απ' όλα με τη διαφθορά, από όπου και αν τα πιάσεις, το δημόσιο χρήμα ξοδεύεται αφιδώς, χωρίς κανέναν έλεγχο. Εκ των πραγμάτων και πέρα από οποιασδήποτε προσωπικές σκέψεις, προσωπικές απόψεις ή και προσωπικές τέλος πάντων ψυχοσυνθέσεις, πολιτικοί σαν τον Σαμαρά και σαν τον Καραμανλή, λογικό είναι να είναι απέναντι σε αυτή την μητσοτακοπρακτική. Όπως απέναντι είναι και ένα πολύ μεγάλο μέρος της βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Και όλα αυτά τα επικοινωνιακού χαρακτήρος που, εν πάση περιπτώσει, δεν λέμε ότι συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, σε όλα τα μέρη του κόσμου υπάρχουν φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία βάζουν και κάποιες πινελιές, θα έλεγε κανείς, απόπειρας επιρροής του κοινού τους. Συμβαίνει πάντου. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, καμιά φορά, ρε παιδιά, το παρακάνετε κιόλας και το πράγμα αρχίζει και γίνεται και λίγο, όχι και τόσο σοβαρό. Ποια θα είναι η εξέλιξη των γεγονότων? Με η αφανή κοντή γιορτή, έτσι κι αλλιώς ο χρόνος τρέχει. Αλλά δυστυχώς για το Μέγαρο Μαξίμου και για τον Καραμανλή και για τον Σαμαρά δεν υπάρχει, από ό,τι φαίνεται, δρόμος επιστροφής προς μια πρακτική πολιτική την οποία ανακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η οποία είναι αντίθετη με βασικές αρχές που διέπουν όχι μόνο την ιστορία αυτού του κόμματος αλλά και τις έννοιες της χρηστής διοίκησης, του σεβασμού του δημοσίου χρήματος και όλα τα σχετικά. Και εν πάση περιπτώσει ο Καραμανλής, πώς θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά και πώς θα μπορούσε να ξεχάσει αυτό που δεν ξεχνάει οποιοδήποτε λογικός άνθρωπος, τις υποκλοπές των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, όλων αυτών των μηχανισμών ο οποίος είχε στηθεί από το Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

0: 9.43 Ιντερνετ and Sports.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?

0: Με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27 Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
3: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
3: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
2: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
4: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-9711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
6: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
7: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
8: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Ρόλο ο Μπράντοβιτς στην απόφασή μου. Θέλω να κατακτήσω το EuroLeague. Θα είναι υπέροχο που θα έχω αυτούς τους οπαδούς στο πλευρό μου. Έχω πολύ μεγάλο κίνητρο. Τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού, Μουσταφά Φάλι. Για τον Σέντι Όσμαν ενδιαφέρεται η Ανατολού Εφές σύμφωνα με τους Τούρκους. Κοντά στην απόκτηση του Γκάμπριελ Στερφέτσα από την Πάρμα βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με το Τούτο Μερκάτο Web. Ένα βήμα από τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο 34χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Στέφαν Ντεφράι. Όπως αναφέρει ο Τζιαλούκα Ντιμάρτζιο, πολύ κοντά στην απόκτηση του Ράστοντερ βρίσκεται το τριφύλι. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Σέντερ Φόρ της Μπόκα Τζούνιορς Μιγγέλ Μορεντιέλ και ετοιμάζεται να καταθέσει επίσημη πρόταση τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με αργεντίνικο δημοσίευμα. Χωρίς τους Μητογλου και ο Παναγιώτη Καλαϊτζάκη που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, ξεκίνησε η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ ενώπιση των αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ρουμανία και Πορτογαλία. Υπεύθυνη διαιτησίας της UEFA ορίστηκε η Γαλλίδα Στέφανη Φραπάρο, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ο Πάτρικ Σίκ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την Εθνική Ομάδα της Τσεχίας μόλις τα 30 του χρόνια. Η ΕΦΕΣ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ματ Στράζελ για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Ο Σεμπαστιέν Οζέ πήρε το προβάδισμα του Ακρόπολης κερδίζοντας την νέα Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park της Αθήνας. Ο οκτάκης παγκόσμιος πρωταθλητής σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο με διαφορά ενός δευτερολέπτου από τον ομόλογό του στην Toyota, Takamoto Katsuta. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports. Όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει. Αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Intervetten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σας κύριε Πάνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη, τι κάνετε, Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Ναι, εγώ λέω ένα Πάνο και μετάξει. Ναι, εσύ πρέπει να το πεις όλο.
1: Εγώ κάνω τη διευκρίνηση γιατί παλαιότερα είχε υπάρξει μια σύγχυση γιατί νομίζανε ότι κάνω εκπομπή με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Δεν σε λένε Κασελάκη.
1: Και δεν ήμουν ο Κασελάκης να κάνω.
0: Τελείωσε χθες, έγινε η κλήρωσή μας. Βγήκε ο κερδισμένος, ήταν.
1: Κερδισμένος, ναι.
0: Για τις πέτσες.
1: Για τις πέτσες.
0: Για τις πέτσες, είπα.
1: Για τη Σύφνο.
0: Για τη Σύφνο. Γιατί, ναι. Οι πέτσες ήταν την προηγούμενη.
1: Τις πέτσες, ναι. Τις πέτσες από εγώ.
0: Το Σεπτέμβρη.
1: Δεν ξέρω, το ξέρω. Ναι,
0: το Σεπτέμβρη. Στο street food.
1: Στο street food.
0: Το πρώτο street food.
1: Το πρώτο, ναι. Του χρόνου θα πω στο δεύτερο.
0: Και ο νικητής για τη Βραβρώνα στο Κοράλι.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν θα μείνουμε έτσι, γιατί εμείς είμαστε υπέρ της κυβέρνησης, εσύ ειδικά.
1: Ναι, και ταξιδιωτική έκοδο.
0: Ναι, διότι θα ξεκινήσουμε, θα έρθει ο Ποσονούπο, θα έρθει το καινούργιο δώρο, το καινούργιο ταξίδι. Οπότε θα πέφτουν οι γραμμούλες στις ερωτήσεις που θα πάρει διακοπές.
1: Σε ελληνικό
0: θα
1: νησί.
0: Θα πηγαίνουν περισσότερο.
1: Σε ελληνικό νησί.
0: Τώρα είναι η έκπληξη της Δευτέρας.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα, μόλις ξεκίνησε. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Στο άλλο είναι ο Πάνος Πουρναράς.
1: Και στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Αυτό μεταξύ μας και χωρίς να έχω έτσι κάποια ιδιαίτερη τάση να σε ψέξω, κύριε Γιώργο. Αυτό το κάνεις εσύ. Έχεις να πεις κάτι σήμερα?
0: Ναι, είναι ότι έχει ανακοινωθεί μια απεργία,
1: ναι,
0: η οποία θα γίνει τον Ιούλιο, ναι, από τους εργαζόμενους στο εμπόριο, στα σούπερ μάρκετ κτλ. Ξέρεις τι ζητάει η απεργία?
1: Αυξήσεις.
0: Όχι. Την κατοχύρωση. Την κατοχύρωση.
1: Κατοχύρωση.
0: Της κυριακάτικης αργίας.
1: Ναι.
0: Εδώ σε αυτή την εκπομπή. Σε αυτή την εκπομπή. Έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ότι. Καλημέρα Γιάννη. Θα το διαβάσουμε.
1: Έτσι, όπως
0: θα το διαβάσουμε όπως το κατάλαβα. Λοιπόν, έχουμε πει εδώ και καιρό. Όταν πηγαίνει ο Πρωθυπουργός να βρει τους σούπερ μαρκετάδες. Σας παρακαλώ.
1: Θα έχουν συνάντηση τη Δευτέρα.
0: Επειδή έρχονται εκλογές.
1: Ναι.
0: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, σας άφησα να κάνετε ό,τι θέλετε. Ναι, δεν σας όχλησα πουθενά. Ακόμα και τα πρόστιμα που θα σε έβαζα είναι σε πρόστιμο που βάζω εγώ στον Μπουρναρά 3 ευρώ.
1: Ναι.
0: Μέχρι 3 μπορεί να τα δώσει όταν τα δίνει μετά από μια δεκαετία χρόνια, αν δεν έχουν ξεχαστεί. Λοιπόν, τώρα κάντε κάτι για τις τιμές. Έρχονται εκλογές. Τώρα, σε λίγο. Αυτό όμως να πάει πρωθυπουργός και λέει, σας παρακαλώ, κάτι δίνει.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι θα δώσει
1: και δίνεις πάσα να πω ότι τη Δευτέρα θα έχουμε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, ναι, μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργού Ανάπτυξης, ο οποίος πιθανότητα για να έχει ανακοινωθεί θα είναι μέχρι τη Δευτέρα στη θέση του Υπουργού.
0: Ξέρετε,
1: είναι
0: και δικαστήριο.
1: Ο κύριος Θεοδωρικάκος.
0: Δεν έχει έρθει ακόμα.
1: Θα έχουν συνάντηση με τον πρόεδρο του ΣΕΒΤ, τον Σπύρο Θοδωρόπουλο, τον πρόεδρο του ΣΕΒΤ, τον κύριο Γιώτη, αλλά και τον πρόεδρο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, τον κύριο Μασούτη.
0: Λοιπόν, η απεργία που τώρα το μάθανε και τώρα προσπαθούν να το κατοχυρώσουν. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν με αυτή την κυβέρνηση να το κατοχυρώσουν. Ο Μπουρναράς γέλαγε προηγουμένως γιατί ο Γιάννης καλημέρα κερατάδες μου.
1: Ναι, γιατί ως άλλος Αβραμόπουλος φαντάζομαι, από εκεί είχε επηρεαστεί, ως άλλος κύριος Αβραμόπουλος,
0: ναι,
1: που λέει δεν θα αφήσω κανένα κερατά.
0: Ναι,
1: δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Ναι, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε ότι ο Μπουρναράς δεν μπορεί να είναι κερατάς.
1: Ναι, γιατί δεν έχω υπάρξει παντρεμένος.
0: Ενώ οι υπόλοιποι εδώ της παρέα μπορεί να είναι, μπορεί και όχι, αλλά μπορεί να είναι.
1: Έχεις τουλάχιστον περισσότερες πιθανότητες.
0: Έχω πιθανότητες περισσότερες. Εσύ δεν έχεις καμία.
1: Εγώ δεν έχω καμία πιθανότητα. Υπομονή και στους δρόμους. Έβλεπα και την κίνηση.
0: Εντάξει, είναι λίγο καλύτερα από τις άλλες μέρες.
1: Okay, ναι. Να πω απλά ότι έχουμε στο Κηφισό Μποτιλιάρισμα, στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά και στην Αττική Οδό είναι
0: ένα κλικ καλύτερα ακόμα. Λοιπόν, αν και Παρασκευή και θα έπρεπε να έχουμε μια ωραία διάθεση για το Σαββατοκύριακο, έβλεπα χθες όλες τις πολιτικές συζητήσεις όπως κάνω κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι αγαπημένοι μας πολιτικοί που το μόνο που σκέφτονται είναι πώς θα πάρουν μια καρέκλα για να εξασφαλίσουν το προστοζήν.
1: Ναι.
0: Και
1: το ευζήν, θα πω εγώ. Τώρα να πάρει καρέκλα και να εξασφαλίσει το ζήν, γίνεσαι και.
0: Το έσχες.
1: Γίνεσαι και υπάλληλο κάπου αλλού. Το ευζήν.
0: Το έσχες.
1: Το έσχες, ναι.
0: Το πόθεν δεν το ξέρουμε,
1: ναι,
0: ποτέ.
1: Το έσχες και το ευζήν εξασφαλίζεις.
0: Λοιπόν, κανένας από αυτούς καμία κουβέντα καθόλου για αυτό που έγινε στην Καλυθέα.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Δηλαδή, κανένας από αυτούς δεν είχε το φιλότιμο να πει κάτι για την Καλυθέα.
1: Γιατί δεν είναι απλά μία δολοφονία. Είναι. Έρχεται και σε επίπεδο που αγγίζει την κοινωνία και την πολιτική του, την εκπαίδευση, τι γίνεται, πώς μεγαλούν τα παιδιά.
0: Τη ζωή μας, όταν μιλάμε για 15χρονα, 16χρονα, 17χρονα. Και κανένας από αυτούς δεν είχε το φιλότιμο να αναφερθεί. Έχουμε κάνει λάθος. Έχουμε κάνει λάθος. Κάναμε λάθος. Δεν τα πήγαμε καλά. Το βλέπαμε ότι ήταν υπερατλαντικά, πέρασε το Ατλαντικό, ήρθε στην Ευρώπη, ήρθε από πάνω μας.
1: Αυτό το η συμμορία πάντως έχει έρθει από την Αμερική πριν χρόνια που υπήρχε και έχει έρθει στην Ελλάδα. Γιατί θα το έχεις παρατηρήσει και όλοι και οι αγρότες το έχουν παρατηρήσει. Είναι σοκαριστικό να βλέπω παιδιά και στο κέντρο, δηλαδή στην Ερμού πολλές φορές ή και σε άλλες περιοχές.
0: Στο Περιστέρι.
1: Να βλέπεις παρέες που κυκλοφορούν 10-10, 15-15. Και όλα τα παιδιά είναι 15 χρονών και τους βλέπω συγκεκριμένα με το μαύρο σορτσάκι, μαύρο τισερτάκι και 12 μαζί, 15 μαζί. Ναι. Αυτό είναι ένδειξη συμμορίας ότι πάμε μαζί μας τα γέλη.
0: Εδώ λοιπόν έχουμε πει πολλές φορές από αυτή την εκπομπή, πάρα πολλές φορές. Προσέχτε, δώστε στην τοπιακή αυτοδιοίκηση, ειδικά εκτός των μεγάλων πόλεων, γιατί ο δήμαρχος ξέρει και τον μπαμπά και το παιδί και το δάσκαλο. Γιατί όταν θα φτάσουν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, δεν μαζεύονται μετά εύκολα. Κάντε κάτι. Ασχοληθείτε με τους κοινωνικούς λειτουργούς, ασχοληθείτε με τους ψυχολόγους των παιδιών στα σχολεία μια φορά την εβδομάδα, έτσι να δώσουμε κανένα μισθό και να πούμε ότι κάτι κάναμε. Κάντε κάτι. Πολύ φοβάμαι ότι τα χειρότερα έρχονται. Και το δεύτερο είναι μια Βενεζουέλα που φτωχό στη μοίρα του.
1: Ναι, θλίψη για την Βενεζουέλα. Γιατί
0: φτωχός και η μοίρα του δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει, αλλά άμα δεις τα νούμερα, 235 νεκροί, 4.300 τραυματίες και χιλιάδες άνθρωποι, εκτιμήσεις χθες ήταν κάποιος στους 10.000.
0: Προβλέψεις, ναι.
1: Οι προβλέψεις για εγκλωβισμένους και για αγνοούμενους είναι συνθήκες πολέμου. Δηλαδή, αν γίνει ένας πόλεμος, πώς είναι νεκροί, είναι κάποιες χιλιάδες. Τώρα, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, τα νούμερα είναι τα ίδια σαν ένα πόλεμο.
0: Ο κύριος Λέκιας σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ χτες,
1: ναι,
0: είπε ότι είναι σαν πόσο δεν θυμάμαι πόσους τόνους δυναμίτη ή 180 βόλτες βόμβες Χιροσίμα,
1: ναι,
0: η ενέργεια που έφυγε από αυτούς τους δύο σεισμούς.
1: Και μέσα σε 40 δευτερόλεπτα, δεν κάνω λάθος, έτσι.
0: Ναι, και
1: δηλαδή,
0: τώρα να σου πω.
1: Τελειώνει και εκεί που λες να συνέλθεις, ξανασημαίνει το ίδιο ξανά.
0: Ναι, όχι, ναι, αυτό δεν γίνεται συχνά, αλλά να σου πω, κάποιον μου θυμίζει ο Τραμπ.
1: Ο Τραμπ.
0: Ναι, δηλαδή τώρα κάνει τι θέλει. Τώρα παρακαλάνε για δουνουτού, ναι, τώρα παρακαλάνε για αμερικάνικα λεφτά, τώρα παρακαλάνε. Κάτι μου θυμίζει έτσι στην καντεμιά, στην τύχη, κάτι μου θυμίζει.
1: Μάλιστα.
0: Κάποιον μου θυμίζει. Δεν. Αν θυμάστε εσείς, 6939-943-943. Γιάννης, εγώ είμαι ο χαμηλόβαθμος του ραδιοφωνικός παραγωγός. Ο θεριστής φεύγει. Πώς έχουμε σήμερα.
1: Για θεριστή, α, για σένα, είναι ο Γιάννης που σου έχει πει ότι έχει κόλλημα αιμονή με τον Τσίπρα, αυτός είναι.
0: Και είπα, ο χαμηλόβαθμος αυτό, είμαι, ναι, ο θεριστής φεύγει, δεν φεύγει τώρα, πώς έχουμε.
1: 20, έχουμε 27 20, σήμερα. 26.
0: Άρα φεύγει, ο θεριστής, ναι, έφυγε θα λέμε.
1: Είχαμε και την συνέντευξη, μια και πήγαμε στο θεριστή, την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα χθες.
0: Καλημέρα κύριε ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε κύριε ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι είπε, είπε έτσι ένα ρεζουμέ να κάνουμε, ότι δεν θέλω κανέναν από τους υπόλοιπους, κάνω μια νέα αρχή, όποιος θέλει παρετείται και το έρχεται εδώ και το συζητάμε, ως απλό μέλος δεν υπάρχουν θέσεις κρατημένες ότι εγώ θα είμαι υποψήφιος εκεί.
0: Ναι. Παρετείτε όπως εγώ δεν είπε.
1: Ναι.
0: Παρετείτε όπως εγώ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ας περάσουν δύο χρόνια να παίρνουμε το μισθό, βρε παιδιά, και παρετείτε όπως εγώ μετά.
1: Εντάξει,
0: και αν παρετηθεί δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλάζει το πρόσωπο.
1: Δεν αλλάζει.
0: Γίνεται άλλος.
1: Όχι, απλά θέλει να κόψει οποιοδήποτε.
0: Το κόψε, το κλείσε.
1: Το θυμικό τέλος πάντων. Να πει ότι είμαστε απευθείας από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το κλείσε το μαγαζί, βρε παιδί μου. Είμαστε απευθείας από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αν πάει ένας στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, παραιτηθεί και αύριο πάει στον Τσίπρα. Δηλαδή, δεν θα πάει στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όσο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δημοσκοπικά τουλάχιστον πάει σχετικά καλά, γιατί το καλά είναι και σχετικό, στο 15, στο 16, στο 17% δεν νομίζω να πάρει κανέναν.
0: Ναι.
1: Γιατί θα έχει το μυαλό του ότι θα θέλω να αναπτύξω μια τέτοια δυναμική που πλέον δεν σε χρόνο. Όσο ανεβαίνει το ποσοστό του, δεν θα έχει ανάγκη κανέναν.
0: Δεν θα έχει ανάγκη κανέναν.
1: Αν ήταν στο 8 και στο 9, μπορεί ήδη να είχε ανοίξει η
0: συνεργασία. Δεν θα έχει ανάγκη κανέναν που να μαζέψει αυτού που λένε για τα κότερα, για τα σκάφη, για τη σκάφη, για τα αυτοκίνητα, για το που θα φορολογήσουμε, για το που θα βρούμε τα λεφτά. Μάλιστα, χθες άκουσα το 99% των Ελλήνων θα πέσουν οι φορολογίες και το 1%, καλημέρα Θάνο, να σε καλά, και το 1% θα πληρώσει τα σπασμένα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτά τα έχω ξανακούσει το 15. Τα έχω ξανακούσει.
1: Τώρα τα ακούς με άλλο όμως.
0: Και με άλλους. Ναι, αυτοί λοιπόν δεν έπρεπε να τους κάποιος πιο παλιός να τους μάθει ότι δεν τα λέμε αυτά στον αέρα, γιατί μετά τα ακούνε,
1: ξέρεις. Και
0: δεν ξεχνιούνται κιόλας.
1: Και είπε ο κύριος Τσίπρας και για τα 6 δις τα οποία είναι διαθέσιμα, και είχαμε και την αντίδραση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μερνάκη, ο οποίος είπε ότι ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα σε αυτές τις περιπέτειες του παρελθόντος.
0: Ναι, και να σου ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Εάν υπάρχουν τόσα δις διαθέσιμα, τόσα πολλά διαθέσιμα,
1: ναι,
0: μήπως παραδέχεται ότι η πολιτική της κυβέρνησης, η οικονομική, τα πάει καλά, γι' αυτό υπάρχουν διαθέσιμα δις?
1: Όχι, δεν παραδέχεται αυτό.
0: Πώς υπάρχουν διαθέσιμα?
1: Είναι από υπερπλεώνασμα το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι εκεί.
0: Άρα η πολιτική πάει καλά. Η οικονομική πολιτική, γιατί έχουμε διαθέσιμα. Και μπορούμε να τα δώσουμε.
1: Άλλο το πλεώνασμα, άλλο το υπερπλεώνασμα. Ναι. Αυτό το λένε και στο Πασό και σε όλη την αντιπολίτευση.
0: Το πλεώνασμα είναι αυτό που πρέπει να δώσουμε.
1: Ναι.
0: Στην Ευρώπη.
1: Ναι. Το υπέρ είναι από φορολογία που δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα σύμφωνα με την αντιπολίτευση.
0: Θα αφαιρέσει τους φόρους. Δεν θα υπάρχει φορολογία από αύριο που θα βγει ο Τσίπρας, αν βγει ο Τσίπρας. Θα κόψω. Το 1% θα πληρώνει και το 99% θα πληρώνει. Όπως είπε, αναπληρωτή.
1: Το έχει πει αυτό. Ο Τσίπρας είναι η πατριωτική σφορά.
0: Ναι.
1: Όχι εθελοντικά, πατριωτική σφορά. Το 1% θα πληρώσει περισσότερο.
0: Το 1%.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πολλοί πατριώτες, βέβαια, με αυτά. Το 1% πολλοί πατριώτες θα είναι για να μείνουν στην Ελλάδα.

0: Να υπενθυμίσουμε ότι τα έπλα Γαλάνη είναι μαζί μας. Γαλάνη in house λοιπόν. Μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και καλύτερα απ' όλα να δείτε και τις τιμές. Οπότε θα αλλάξετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας.
1: Την καλημέρα μας στην Μάρο, στον Θάνο, στον Γιάννη, στον Γρηγόρη, στον Σπύρο. Λοιπόν, προς το παρόν να βάλουμε μία ανωτελεία στα χθεσινά.
0: Να βάλουμε ένα quiz.
1: Ένα quiz, για
0: παράδειγμα. 69-39-943-943. Η κυρία Καρυθιανού θα φτάσει στις εκλογές.
1: Εντάξει, το είπαμε και χθες αυτό, ναι. Ότι έχω έντονη αμφιβολία ότι θα φτάσει. Γιατί δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο. Πρώτον, δεν έχει ιδιαίτερο πολιτικό αφήγημα.
0: Κούτο Τσίπρας έχει.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν έχει. Περιμένουμε το πρόγραμμα, θα το δώσουμε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Θέλει να φύγει.
1: Εντάξει, μιλάει πολιτικά όμως, παιδιά μου. Άσχετα τώρα δεν έχει ακόμα το πρόγραμμα, μιλάει πολιτικά. Κύριε Καστέρου, δεν μιλάει καν πολιτικά.
0: Γιατί δεν είναι ακόμα πολιτικό
1: αυτό.
0: Γιατί οι συνεργάτες του κ. Τσίπρα βγαίνουν στα κανάλια που δεν έχουν και αυτοί αφήγημα και δεν μιλάνε πολιτικά και λένε ότι θέλουν.
1: Έχει κάποιου ανθρώπου που είναι. Το δεύτερο είναι αυτό. Κ. Καστέρου δεν έχει στελέχη που να βγαίνει. Είναι μόνο ο κ. Σεβιερινό.
0: Έχει έναν άνθρωπο.
1: Ο Αλέξη Τσίπρα δεν έχει έναν.
0: Έχει τρει.
1: Έχει πέντε.
0: Πού είναι πέντε.
1: Έχει πέντε.
0: Κάτσε να τους ψάξουμε.
1: Κύριε Κουφονικολάκου.
0: Μία.
1: Κύριε Τεμπονέρας.
0: Δύο.
1: Ο.
0: Δεν για σκέψη, ναι, θέλει σκέψη όντως.
1: Η κυρία Παπαδοπούλου, Ιάννα, από το Πασόκ.
0: Αυτή δεν είναι το έτσι, από το Πασόκ. Αυτή μετράει μόνο το Πασόκ. Ή επειδή.
1: Αφού είναι στο. Ναι, στο.
0: Ναι, αυτή τη γραμμή την πολιτική θέση βεβαίως. Ότι επειδή ο Μητσοτάκης κυβερνάει με τον Πασόκ, θα πάρω και εγώ Πασόκ μας και κυβερνήσω και εγώ. Μ' αρέσει. Το ποιο πάμε. Το ποιο.
1: Λοιπόν,
0: το ποιο πάμε. Το
1: Πασόκ, αυτά θα τα πούμε μετά. Θα τα πούμε μετά για να προλάβουμε.
0: Έχουμε και Πασόκ,
1: Για να το ξεχνάμε.
0: Το έχω ξεχάσει.
1: Στο δεύτερο ημίωρο για να προλάβουμε να αλλάξουμε θέμα. Τις τελευταίες μέρες έχει γίνει. Ξέρεις, έχει ανέβει, γίνει viral ο λαγοκέφαλος.
0: Δεν έχει γίνει. Τώρα έχουμε
1: εντάξει,
0: μιλήσει.
1: Τις τελευταίες μέρες έχει γίνει.
0: Δεν έχει γίνει τις τελευταίες μέρες. Είναι παραπάνω από μέρες. Και έχουμε μιλήσει και με ωκεανολόγους. Έχουμε πει τι μας έχουν πει. Έχουμε δει τι μας λένε οι Κύπροι.
1: Ωραία.
0: Ότι παιδιά, εδώ το έχουμε πριν από εσάς και το έχουμε.
1: Σωστό
0: έχουμε
1: είναι.
0: Πει
1: σωστό
0: την
1: είναι.
0: Αναγγελία της κυβέρνησης 5 και 30 το κιλό.
1: Και 33.
0: Και 33.
1: 5 και 33.
0: Μάλιστα.
1: Και θα μας τα πει καλύτερα να συνομιλήσουμε με τον Δημήτρη Πάφρα. Είναι υποψήφιος διδάκτορας θαλάσσιας βιολογίας και αλλιευτικής δυναμικής. Κύριε Πάφρα, καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε δει όλα όσα έχουμε δει. Έχουμε καταγράψει και ως εκπομπή και προσωπικά, παραδείγματος χάρη, μια γυναίκα στη Βούλα. Έχω δει και προσωπικά στο Λουτράκι κρούσματα δύο. Υπάρχουν πιθανότατα περισσότερα, γιατί συζητούνται περισσότερα που το ψάρι αυτό έχει δαγκώσει άνθρωπο, αλλά δεν συμφέρει κανέναν σε καμία περιοχή να το πει. Όσο περισσότερο το κρύβουν. Είναι όντως τόσο επικίνδυνο ή είναι παραπάνω ο φόβος, παραπάνω μεγαλύτερος ο φόβος ή αυτά που λέμε από την πραγματικότητα?
2: Ο φόβος είναι μεγαλύτερος. Είναι ένα είδος το οποίο είναι ξενικό, όπως έχουμε αναφέρει. Ήρθε στα δικά μας νερά από το 2005. Υπάρχουν κάποια αποθέματα που έχουν αυξηθεί τώρα στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Και βλέπουμε όμως, και όπως αναφέρατε πριν, ότι υπάρχουν κάποια δαγκώματα που αναφέρουν. Ο λαγοκέφαλος είναι ένα είδος το οποίο είναι επιθετικό. Επιθετικό όμως για τη λία του, για την τροφή του. Όχι όμως ότι κυνηγάει τον άνθρωπο. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Και ένα ψάρι το οποίο υπάρχει στα ρηχά και υπάρχουν αυτές τις παρατηρήσεις είναι επειδή για κάποιο λόγο μπέρδεψε, γυάλισε κάποιο δαχτυλίδι, κάποιο σκουλαρίκι που φόραγε. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η επιθετικότητα. Επειδή μπέρδεψε το κομμάτι αυτό με τη λία του, με την τροφή του. Δεν είναι ένα είδος το οποίο κυνηγάει τον άνθρωπο.
0: Ναι, αλλά έτσι όπως μας τα λέτε, μπορεί να μπερδέψει και να γυαλίζει το αντιλιακό, ας πούμε, που μπαίνουμε στην θάλασσα και γυαλίζει.
2: Ναι, με αυτή τη διαδικασία, επειδή είναι ένα είδος το οποίο είναι επιθετικό και περίεργο, θα έρθει κοντά. Απλώς βλέπουμε ότι με τόσα μπάνια που γίνονται από ανθρώπους, οι επιθέσεις είναι πάρα πολύ λίγες. Και περισσότερος είναι ο πανικός, δηλαδή, πιο πολύ είναι ένα είδος το οποίο είναι επικίνδυνο πάρα πολύ για την κατανάλωση και όχι σε κατάσταση να φοβόμαστε για να μπούμε στη θάλασσα.
0: Αν το αγγίξουμε ή μας αγγίξει είναι επικίνδυνο?
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Μόνο αν το φάμε σαν τροφή, επειδή και αν το καταψύξουμε και αν όμως το μαγειρέψουμε, η τετραδοτοξίνη που είναι μια φυσική τοξίνη που περιέχει στη σάρκα του δεν καταστρέφεται. Άρα το μήνυμα πρέπει να περάσει, και το σημαντικότερο είναι αυτό προς τη δημόσια υγεία. Τα προβλήματα που δημιουργούνται τώρα στο κομμάτι της αλλιευτικής διαχείρισης και της οικολογίας είναι ένα διαφορετικό κομμάτι που χρειάζεται ένα οργανωμένο σχέδιο διαχείρισης. Πολύ θετικό είναι και αυτό της επικήρυξης με 5-30 το κιλό, γιατί η αντιμετώπιση ενός ξενικού είδους, το οποίο δεν τρώγεται, δεν μουλιέται, πρέπει να δημιουργηθεί ένα κίνητρο απομάκρυνσης. Αυτό κάνει η αποζημίωση.
0: Θαλάσσιος εχθρός έχει, εκτός από τη ζαργάνα, ξέρω εγώ, την καρέτα-καρέτα που μας έχουν πει συνάδελφοί σας, έχει θαλάσσιους εχθρούς. Κάποιοι να τρώνε τα αυγά τους, γιατί κάνει κάτι εκατομμύρια από ό,τι ξέρω. Διορθώστε με πάντα, αν κάνω λάθος, δεν είμαι ειδικός. Από συναδέλφους ότι μαθαίνω κι εγώ.
2: Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στις ελληνικές θάλασσες. Είναι ένα είδος το οποίο έχει έρθει και στις θάλασσες. Δεν υπάρχει. Οι θηρευτές του είναι πάρα πολύ λίγοι. Είναι η καρέτα-καρέτα, είναι ο ροφός, είναι ο κυνηγός. Αλλά και αυτό πάλι δεν έχει πάρα πολύ ώστε να μπορέσει να μειώσει από μόνη της η θάλασσα αυτούς τους πληθυσμούς. Γιατί η αύξηση της θερμοκρασίας, η ταχεία αναπαραγωγή που έχει σε σχέση με τους θηρευτές είναι πάρα πολύ μικρή. Σχέσεις. Άρα η επικήρυξη για το λαγοκέφαλο, θεωρώ, όπως βλέπουμε και στην Κύπρο που έχουν απομακρυνθεί περισσότερο από 100 τόνοι, θα βοηθήσει πάρα πολύ τα ελληνικά ύδατα.
0: Με τα αυγά δεν μπορεί να γίνει τίποτα, ή τα αυγά δεν κινδυνεύουν από κάποιον θαλάσσιο εχθρό του, να το πω έτσι.
2: Πολλά μικρά ψάρια και διάφορα άλλα μπορεί να τρέφονται με τα αυγά των λαγοκέφαλων. Αλλά αυτό επιστημονικά δεν υπάρχει κάτι τεκμηρωμένο. Άρα δηλαδή μπορούν πάρα πολλά ψάρια να τραφούν με τα αυγά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ψάρια που, και ακόμα και άλλοι θαλάσσιοι οργανισμοί που τρέφονται με αυγά ψαριών, έτσι θα τρέφονται και με του λαγοκέφαλου. Απλώς και αυτό δεν μπορεί να μειώσει, γιατί η σχέση, όπως ανέφερα πριν.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 87164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
8: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
8: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών.
9: ηλεκτρονικών μηχανημάτων Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
10: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
11: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
12: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
11: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
13: Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Και πάλι καλημέρα σας, Πάνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι ευγενικό παιδί που είμαι. Καλημέρα σας, κύριε Πάνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στον κύριο Γεωργιάδη, τον Γιώργο Γεωργιάδη. Εγώ κάνω εκπομπή με τον Γιώργο Γεωργιάδη, όχι με τον Άδωνη. Σαν άλλος Στέφανος Κασελάκης.
0: Λοιπόν, να πούμε, επειδή τώρα μένα μου ήρθε, ότι τώρα το πρωί το είπε και το Υπουργείο, μέχρι τις 17 Ιουλίου η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης για τα προγράμματα, όλα τα προγράμματα εξοικονομώ. Τώρα πριν λίγο ανακοινώθηκε από το Υπουργείο, τώρα μου ήρθε εμένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε,

0: Σήμερα είναι άλλη μια μέρα που πρέπει να έχουμε την προσοχή μας. Έχουμε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές. Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρος, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης.
1: Ρε παιδιά, ας έχουμε μπει έτσι, ας προσέχουμε.
0: Έχουμε μελτέμι σήμερα.
1: Ας προσέχουμε λιγάκι. Μποφόρια έχουμε. Ας προσέχουμε λιγάκι. Εντάξει, τότε ένας χρόνος μας φταίει το κράτος. Ο κράτος. Δεύτερος χρόνος μας φταίει ο κράτος. Εμείς φταίμε πουθενά. Δηλαδή κάπου φταίμε κι εμείς. Λίγο προσοχή, λίγο τις συνήθειές μας, λίγο τον τρόπο που λειτουργούμε. Από τα τσιγάρα μέχρι τα μπάρμπεκιου, από τα μπάρμπεκιου μέχρι τα τσιγάρα ή οτιδήποτε πετάμε, ένα μπουκάλι. Ας προσέχουμε λίγο παραπάνω.
0: Και έβλεπα προχθές το βράδυ, όχι χθες το βράδυ, προχθές το βράδυ ήταν ο υπουργός κλιματικής κρίσης σε μια συνέντευξη το βράδυ και έλεγε ότι είπε ένα συντριπτικό ποσοστό ότι οι φωτιές προέρχονται ή μέχρι τώρα οι συλλήψεις που έχουν γίνει είναι από αμέλεια και νομίζω είπε ένα ποσοστό στο 90%.
1: Να πω καλημέρα στον Πάμφωτο, στους προύχοντες της δημοσιογραφίας, για σένα λέει.
0: Για σένα λέει περισσότερο.
1: Τους σοσιαλιστές πολιτικούς. Ναι. Ποιοι είναι οι σοσιαλιστές? Καταρχάς να βρούμε ποιοι είναι οι σοσιαλιστές.
0: Ναι. Θέλει μια διευκρίνηση
1: αυτό. Θα το συζητήσουμε, να διαβάσω το μήνυμα και θα το συζητήσουμε.
0: Ναι, όχι ποιοι αυτοπροσδιορίζονται ως σοσιαλδημοκράτες σοσιαλιστές. Ποιοι είναι?
1: Ποιοι είναι?
0: Αυτό η διαφορά.
1: Λοιπόν, και ποια είναι η θέση του κόμματός τους, ναι. Να μάθω και σε ποιο κόμμα είναι αυτοί,
0: ναι.
1: Οι σοσιαλιστές.
0: Ναι.
1: Για την τεχνολογία, το Α1 που λέγω, Α2,
0: Α2.
1: Εντάξει.
0: Α1.
1: Τη ρομποτική που αντικαθιστά σταδιακά τη φυσική παρουσία εργαζομένων ακόμα και στο σέρβις.
0: Πρόσχετο, το μήνυμα αυτό, πριν περάσουμε στην πολιτική μας ζήτηση, μου κάνει τρομερή πάσα. Προχθές μίλουσα με ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και λόγω των ημερών
1: καθόρισε ποιοι είναι σοσιαλιστές.
0: Εντάξει,
1: και ποιο κόμμα είναι.
0: Πηγαίνω εγώ στο ΠΑΣΟΚ γιατί είναι πανελλήνιο σοσιαλιστικό κόμμα. Το λένε ήδη, τι να κάνω τώρα.
1: Ναι, αλλά συνεχιστής του Αντρέα είναι άλλος.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Και τα συνθήματα του Αντρέα τα έχει πάρει άλλο. Και την ομιλία και το σπαρουσιαστικό το έχει πάρει άλλο.
0: Και λόγω ημερών, Ανδρέα Παπανδρέου, και με στην Αχαΐα, και με την Αχαΐα, ό,τι έγινε κτλ., άρχισε να μου λέει πάλι για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και εξέφρασε αυτή την απορία. Και λέω, ρε παιδάκι μου, εκεί στο ΠΑΣΟΚ, το πολιτικό αφήγημα είναι ακόμα έτσι με τον Ανδρέα Παπανδρέου? Δηλαδή δεν έχει περάσει, δεν έχει αλλάξει σελίδα. Είναι απλά μια ιστορική μορφή ο Ανδρέας Παπανδρέου. Σημαντική μορφή. Δηλαδή και του είπα αυτό ακριβώς πριν να ολοκληρώσω. Είμαστε το 2026, στην εποχή του AI, της τεχνητής νοημοσύνης, και μιλάτε ακόμα για τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Συγγνώμη, περίμενε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στα τρία πρώτα κόμματα δημοσκοπικά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία δεν λέει όποτε βγει το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Ναι.
1: Δεν το λέει, δεν το λέει συνέχεια.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, δεν τον χρησιμοποιεί ως πολιτικό αφήγημα. Στο ναι. ΠΑΣΟΚ τον χρησιμοποιούν, λες και είναι στην ατζέντα τους.
1: Συνεχίζουμε. Ναι. Το δεύτερο κόμμα δημοσκοπικά, το ΕΛΑΣ. Σωστά. Δεν είναι φτιαγμένο με τα συνθήματα του Ανδρέα Παπανδρέου από τον αρχηγό τους μέχρι ότι λένε ότι αυτό είναι το Ανδρέα Παπανδρέου. Ανδρέα Παπανδρέου είναι και εκεί.
0: Ναι.
1: Πάμε στο τρίτο δημοσκοπικά.
0: Ναι, και στην κυρία Καστιανού.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο.
0: Α, οκ. Γιατί σε κάποιες δημοσκοπήσεις είναι η κυρία Καστιανού.
1: Παλιά, έχει χάσει επεισόδια.
0: Μάλιστα, πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που είναι και δικό του, να μην μπει κάτι παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Όπως η Νάντια Νακοβούλου. Αχ, βρε Ανδρέα.
0: Αχ, βρε Ανδρέα.
1: Τον γνώρισε τον Ανδρέα? Όχι.
0: Όχι, ήμουν παιδάκι.
1: Αλλά αχ, βρε Ανδρέα.
0: Πάμε να κάνουμε την πολιτική μας ζήτηση.
1: Να πούμε και το μήνυμα του Ηλία.
0: Ναι, διάβασε εδώ.
1: Καλημέρα από τις εξωτικές Μπραχάμες. Εσύ που θέλεις να κερδίσεις ταξίδια να πηγαίνεις αλλού. Μια χαρά περνάς εκεί. Καταρχήν ή καταρχάς, υπάρχει σοσιαλισμός? Πώς δεν υπάρχει σοσιαλισμός? Υπάρχει στην Δημοκρατία. Όλοι οι ζωικοί συμμετικοί είναι. Σοσιαλισμός υπάρχει στο ΕΛΑΣ. Όλοι εκεί, πολλοί εκεί πασοκτζίδες είναι. Και ψάχνουν να βρουν το σοσιαλισμό που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ. Mm. Είναι κάτι πασοκτζίδες εκεί.
0: Εντάξει, έχουν φύγει αρκετοί, έχουν μείνει κάποιοι.
1: Α, έχουν μείνει κάποιοι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, πάει καλά το ΠΑΣΟΚ, έχει κρατήσει κάποιους.
0: Να συνομιλήσουμε τώρα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Σταμάτη. Κύριε Σταμάτη, καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα. Το Σταμάτη το θυμόσαι, το Γιώργος μπέρδεψες. Ζηλεύεις ότι είμαστε περισσότεροι και δεν θα μας περάσετε ποτέ. Οι νέες γενιές δεν βγάζουν τα παιδιά Γιώργο, Γιάννη και τα λοιπά πια. Οπότε το Γιώργος θα μείνει πρώτος για πάντα. Συμφωνείτε, κύριε Γιώργο?
2: Συμφωνώ.
1: Θα έχουμε την κυριαρχία. Λοιπόν, ξεκινήσαμε ωραία, αλλά πάμε σε ένα θέμα που ρωτάμε όλους τους συναδέλφους σας. Όλοι αυτό το τελευταίες μέρες ρωτήσαμε δικηγόρους που είναι από όλα τα κόμματα, να το πω έτσι, για το θέμα με των δανειστών και την απόφαση του Αρείου Πάγου. Η απόφαση του Αρείου Πάγου ήταν σαφέστατη, το είπαν όλοι, και ότι δεν είναι πρωτοβουλία της κυβέρνησης το αναδρομικό. Διότι πάρα πολύ απλά προσπαθώ να χρησιμοποιήσω, δεν μπορεί να έχει δύο ταχύτητες νομιμότητας ο Άριος Πάγος. Άρα λοιπόν οι δικηγόροι λένε ότι δεν είναι πρωτοβουλία που πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι εμείς το κάναμε αναδρομικό.
2: Λοιπόν, ο Άριος Πάγος έβγαλε μια απόφαση και προφανώς η ΕΚΑΣ και η κυβέρνηση πρέπει να τηρεί τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Όσον αφορά αυτό που με ρωτάτε, εγώ από αυτό που γνωρίζω είναι ότι η κυβέρνηση πήρε την πρωτοβουλία να βάλει μέσα για την αναδρομικότητα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο, το έχει πει και ο Υπουργός Οικονομικών και είναι αυτό. Τώρα, οι νομικές απόψεις, το πώς αυτό εγώ δεν μπορώ να το σχολιάσω. Ξέρω το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι οι συμπολίτες μας θα έχουν τη δυνατότητα αυτή. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμάς.
1: Ναι, αλλά εδώ πρέπει να δούμε αυτούς που πλήρωσαν τα δάνεια. Διότι ήταν συνεπέστατοι, γιατί τα κατάφεραν. Αυτούς που έχασαν δάνεια επειδή ήταν λάθος οι δόσεις. Αυτούς που έχασαν σπίτια γιατί ήταν λάθος οι δόσεις. Δηλαδή, οι πρώτοι, αν θα πάρω λεφτά πίσω, γιατί όταν χρωστάνε στην τράπεζα, η τράπεζα μου τα ζητάει, ή τα funds, ή ό,τι είναι. Όταν μου χρωστάνε αυτοί, εγώ θα τα πάρω ποτέ. Που κάνανε αυτοί λάθος. Με όποιον να φταίει. Δεν πρέπει να τα πάρω και εγώ αφού κάνανε λάθος. Και τα πλήρωσα.
2: Θα σα απαντήσω σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, καταλαβαίνετε ότι κατά την δική μου άποψη πρέπει να είναι δεσμευτικές. Από εκεί και πέρα, νομίζω προφανώς όπως το αναφέρετε και βάζετε το ερώτημα, σας υπάρχουν διάφορες κατηγορίες δανειοληπτών. Εδώ είχαμε μια πολύ συγκεκριμένη απόφαση που έβγαλε το ανώτατο δικαστήριο Άριος Πάγος της χώρας μας. Η κυβέρνηση νομοθέτησε και το πήγε και ένα βήμα μπροστά όσον αφορά την αδρομικότητα. Η άλλη ιστορία όσον αφορά τα σπίτια που λέτε και τα πάντα, εκεί πέρα υπάρχει και η δυνατότητα του συμβασμού και υπάρχουν συγκεκριμένοι νόμοι και πρωτοβουλίες που έχουν πάρει. Που έχουν πατήσει όλα αυτά τα χρόνια για όλους τους συμπολίτες μας που ήταν στην φάση των διαλυτών, στην κατάσταση των διαλυτών και προφανώς δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το χρέος που είχαν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Σταμάτη, εγώ θέλω να σας πάω στην υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου. Αντιλαμβάνομαι ότι στην Νέα Δημοκρατία έχει υπάρξει έτσι μία παγωμάρα, να το πω έτσι, δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη. Θέλω να μου πείτε εσείς πώς αντιμετωπίζετε γενικότερα στο κόμμα την υπόθεση αυτή.
2: Κοιτάξτε, είναι μια υπόθεση η οποία αυτή τη στιγμή αφορά τον πρώην επίτροπο. Η Νέα Δημοκρατία έχει βγάλει πολύ συγκεκριμένη, έχει μια πολύ συγκεκριμένη θέση. Όλα στο φως, εμείς δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Από εκεί πέρα νομίζω ότι η δικαιοσύνη θα κάνει αυτό που να κάνει και ο κ. Αβραμόπουλος θα του δώσει τις δικές του απαντήσεις.
0: Θεωρείτε ότι εκλογικά, δημοσκοπικά η υπόθεση αυτή μπορεί να επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία?
2: Όχι, δεν το νομίζω. Νομίζω δημοσκοπικά ή εκλογικά αυτό που επηρεάζει ή θα επηρεάσει θετικά ή αρνητικά, έτσι. Τη Νέα Δημοκρατία είναι πόσο εμείς θα ανταποκριθούμε σε αυτό που οι πολίτες μας τίμησαν το 23 και στη δεδομένη φάση τα τελευταία δύο χρόνια είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής και η ακρίβεια. Εκεί νομίζω είναι ο μεγάλος αγώνας που πρέπει να δώσει η κυβέρνηση. Αυτό είναι που θα επηρεάσει θετικά ή αρνητικά. Όσο περισσότερες λύσεις δώσουμε και το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών δεν το τρώει, δεν πρέπει να δωρώ, ο πληθωρισμός, εκεί νομίζω θα κερδίσει το σπίτι μέσα από μία μέρα.
1: Κύριε Σταμάτη, εντάξει, τώρα στην ακρίβεια, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός έχει αποτύχει και προσωπικά, γιατί κάθε του υπόσχεση δεν έχει γίνει. Αλλά πάμε, ότι ο λαγοπόδαρος είναι εισερχόμενος. Η ακρίβεια είναι εισερχόμενη. Η εγκληματικότητα που εχθές το βράδυ κανένας συνάδελφός σας δεν είπε τίποτα για την Καλλιθέα. Πραγματικά. Κανένας. Λες και δεν είχε γίνει 15χρονα παιδιά να έχουν συμμορίες. Είναι και αυτό εισερχόμενο. Πάμε όμως στο δημοσκοπικό που λέμε. Και αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται σε καμία των περιπτώσεων να υπάρχει αυτοδυναμία. Και μάλιστα, εάν κατέβει που από ό,τι φαίνεται θα κάνει το κόμμα ο κύριος Σαμαράς, από πού θα πάρει? Από τη Νέα Δημοκρατία. Αν βλέπουμε τα στελέχη που θα είναι μαζί του, κατά πάσα πιθανότητα είναι όλα μεγάλα ονόματα της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί θα είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Ακόμα για το πού θα φτάσει, αν θα είναι στο 25%.
2: Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πει ξεκάθαρα και το 19 και το 23 και θα το πούμε του χρόνου του 27 που θα γίνουν εκλογές, ότι εμείς πιστεύουμε στην αυτοδυναμία. Άρα αυτό είναι μια άποψη που έχει η Νέα Δημοκρατία και τη λέει στους πολίτες. Στο τέλος της ημέρας, προφανώς, οι πολίτες αποφασίζουν ποια κυβέρνηση θέλουν να έχουν και ποιο θα είναι το μήνυμα της κυβέρνησης, αν αυτό δεν είναι αυτοδύναμο, έτσι. Από εκεί πέρα όμως, νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ πολιτικό χρόνο να καλύψουμε αυτό και στα ποιητικά και να μην και στα ποιητικά στοιχεία, που αυτά θα κρίνουν τη διαφορά. Όσον αφορά το κόμμα του κ. Σαμαρά, δεν υπάρχει κόμμα, οπότε δεν έχω να σχολιάσω κάτι.
0: Αισθάνεστε ότι πλέον η Νέα Δημοκρατία έχει αντίπαλο? Και το λέω αυτό με την αφορμή και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι ήταν οδικά ποσοστά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Θα σας απαντήσω λίγο διαφορετικά. Ναι. Αισθάνομαι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τις λύσεις που αναζητάει ο τόπος. Και όσοι έρχονται ως κόμματα ή όσα κόμματα είναι να δημιουργηθούν, δεν έχουν καμία λύση, ούτε καν αφήγημα. Και στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες θα πρέπει να κρίνουν αυτό. Ποιο κόμμα μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματά τους, ποιο κόμμα μπορεί να πάει ένα βήμα πιο μπροστά στη ζωή τους. Και νομίζω ότι αυτό το κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία. Και ξέρετε γιατί. Όχι γιατί εμείς είμαστε καλύτεροι ή άλλοι χειρότεροι. Δεν θέλω να κάνω τέτοιου είδους συγκρίσεις. Γιατί εμείς καθόμαστε και δουλεύουμε. Υπάρχει μια ομάδα των υπουργών, των υπουργών, των γενικών γραμματέων. Όλοι με μια προσήλωση και πάντα και αναγνωρίζουμε το λάθος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πιστεύουμε πάντα να κάνουμε τις διορθώσεις και προφανώς να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους πολίτες. Αν δηλαδή κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση, ένα debate, που τα λέτε και εσείς δημοσιογράφοι, για συγκεκριμένα θέματα, θα δείτε ότι από την άλλη πλευρά ακούτε προτάσεις οι οποίες είναι μη κοστολογημένες. Πάντα έχουμε έτσι ένα αφήγημα ότι θα φορολογήσουμε τον πλούτο της χώρας, ξέρω εγώ, και ποιος είναι αυτός ο πλούτος και ποιοι είναι αυτοί οι πλούτοι που θα τους φορολογήσουμε. Λοιπόν, και δεν βλέπουμε την πραγματική οικονομία, πώς η πραγματική οικονομία αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται, ποιος είναι ο ρυθμός της ανάπτυξης της οικονομίας μας. Και ας πω και κάτι άλλο. Πώς οι Έλληνες επιτέλους γυρίσανε πίσω στη χώρα. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι. Ξέρετε, μιλάμε και για το δημογραφικό και τη δημογραφική ανάκαμψη και όλο αυτό που πρέπει να συμβεί, που δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει σε πολλές χώρες. Και δεν κοιτάμε για μένα το πιο σημαντικό δείκτη. Πόσες χιλιάδες Έλληνες γύρισαν πίσω, και κυρίως νέοι άνθρωποι, γιατί για να γυρίσει ένας άνθρωπος πίσω σημαίνουν δύο πράγματα. Ότι έχει βρει μια καλή δουλειά και έχει βρει που να μείνει. Και δεύτερον, μην ξεχνάτε, η μεγάλη μάστιγα της κρίσης που ήταν η ανεργία. Και αυτή τη στιγμή η ανεργία είναι κάτω από το 8% σχεδόν. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Κύριε Σταμάτη, το που θα μείνει, αφήστε το να μην το συζητήσουμε καλύτερα. Εγώ θέλω να σας πάω κάπου αλλού, ορμόμενος από αυτά που είπατε. Λοιπόν, ναι, οκ, εγώ να συμφωνήσω μαζί σας για να συνεχίσουμε την κουβέντα, ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει λύσει περισσότερο τα προβλήματα και ότι έχει το αφήγημα που δεν έχουν οι άλλοι. Ή έχει την λειτουργία που δεν έχουν οι άλλοι. Εγώ να συμφωνήσω σε αυτό. Επειδή όμως όταν φτάνουν οι κάλπες, παίζει και μεγάλο ρόλο η συσπήρωση των κομμάτων. Ο Κώστας Καραμαλής θα βοηθούσε σε αυτό, αν ήταν μαζί σας και όχι μαζί σε όλες τις συναντήσεις με τον κύριο Σαμαρά.
2: Ο Κώστας Καραμαλής υπήρξε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, αλλά πάνω από πρωθυπουργός και είναι κεφάλαιο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και ο κύριος Σαμαράς ήταν, τα ίδια. Μήπως ήταν λάθος δηλαδή το να φύγει ο κύριος Σαμαράς.
2: Κοιτάξτε να δείτε, η χρονική περίοδος όταν επιλέχθηκε να δοθεί η τίμη συνέντευξη, θυμάστε στην καθημερινή.
1: Βεβαίως και θυμόμαστε.
2: Όταν είμαστε πρωθυπουργοί. Από εκεί πέρα, όσον αφορά τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος Καραμαλής είναι Νέα Δημοκρατία, δεν έχω ακούσει κάτι διαφορετικό. Είναι ο πρωθυπουργός της χώρας μας σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο και ο ηγέτης της παράταξης για μια πάλι μεγάλη περίοδο. Είναι κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ δεν έχω κάτι άλλο. Νομίζω ότι μου δώσατε όλες τις απαντήσεις και χαίρομαι όταν κάνουμε τις κουβέντες μαζί, γιατί απαντάτε ακριβώς σε ό,τι ρωτάμε. Δεν το κάνουν όλοι οι συνάδελφοί σας, για να είμαστε ειλικρινείς.
2: Απαντώ αυτό που με ρωτάνε και απαντώ πάντα και με βάση και τη συνείδησή μου και την συμμετοχή μου στη Νέα Δημοκρατία και την παράδοση όλα αυτά τα χρόνια και με βάση πάντα βέβαια το πώς εγώ αντιλαμβάνομαι τα πράγματα.
1: Όχι, μερικές φορές πρέπει και εμείς να δίνουμε τα έσημα στους ανθρώπους που απαντούν σε αυτό που ερωτούνται και δεν ξεφεύγουν ή δεν φωνάζουν απλώς.
2: Δεν είναι θέμα ευσύμων, είναι θέμα να μπορείς, όσο μπορείς, τουλάχιστον ο άνθρωπος που σε ακούει, εσάς που σας ακούν οι ακροατές και σας θυμάμαι με την καθημερινή της παρουσία, που ανοίγει το ραδιόφωνο τους, ό,τι είναι η δουλειά τους στο αμάξι τους, και εμείς που έχουμε τουλάχιστον να λέμε πραγματικά αυτό που πιστεύουμε. Είτε συμφωνούμε με τους δημοσιογράφους, είτε συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τον κόσμο, αλλά να είμαστε αυτοί που είμαστε, να είμαστε αυθεντικοί.
1: Μάλιστα. Ευχή να το κάνουν και άλλοι, κύριε Σταμάτη. Σας ευχαριστούμε.
0: Και καλημέρα μας, κύριε Σταμάτη.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι μια πολύ ωραία και ειδική μέρα.
0: Ναι, μπορείτε να στέλνετε σύμφωνος και το όνομά σας στο Vibe του σταθμού. Όχι, αυτό είναι λάθος.
1: Πιο καλή μέρα είναι. Ναι. Θέλω να δεις ποιος γιορτάζει σήμερα.
0: Θα μου δώσεις λίγα δευτερόλεπτα.
1: Όχι, εννοείται. Να δεις ποιος γιορτάζει σήμερα.
0: Ναι. Θα είναι κάτι προβοκατόρικο αυτό, είμαι σίγουρος.
1: Έλα μου τώρα.
0: Και τώρα όντως με έπιασες εξαπίνης, γιατί είναι κάτι το οποίο το κάνω κάθε μέρα πριν την εκπομπή. Βλέπω το εορτολόγιο και σήμερα δεν με έχεις ρωτήσει ποτέ. Και σήμερα είναι από τις μοναδικές φορές που δεν το είδα και με ρώτησες.
1: Ναι. Ποιος γιορτάζει.
0: Πώς γίνεται αυτό. Κενό βλέπω. Ποιος γιορτάζει?
1: Ο Μακάριος.
0: Ο Λαζαρίδης.
1: Όχι, γενικά ο Μακάριος
0: και ο Λαζαρίδης.
1: Και σήμερα, λοιπόν, χρόνια πολλά.
0: Δεν ξέρω άλλο Μακάριο, το Μακάριο.
1: Και σήμερα, λοιπόν, που γιορτάζει ο Μακάριος, σήμερα, ναι, είναι και οι μέρες που βγήκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών που πάνε στα πανεπιστήμια.
0: Ναι.
1: Που πάνε στα πανεπιστήμια, τα παιδιά.
0: Ναι, χθες βγήκαν.
1: Ναι. Άρα λοιπόν αυτό δεν το θεωρείς σύμπτωμα, δηλαδή απλή σύμπτωση το θεωρείς ότι περνάνε κάποια παιδιά στα πανεπιστήμια τη μέρα που γιορτάζει ο Μακάριος?
0: Ναι.
1: Εγώ είπα το όνομα Μακάριος.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ είπες επώνυμο.
0: Εγώ δεν είπα επώνυμο. Δεν είπα. Εγώ είπα έναν που γνωρίζω. Άρα γιορτάζει ο κ. Λαζαρίδης. Χρόνια πολλά στον κ. Λαζαρίδη.
1: Όπως δεν είναι ωραία σύμπτωση όταν γιορτάζει ο Άγιος Μνημόνιος να έχει γενέθλια ο Γιώργος Παπανδρέου?
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι το καλύτερο. Πριν λίγες μέρες είχε γενέθλια ο Γιώργος Παπανδρέου, είχε σβήσει και τα κεράκια του και γιόρταζε ο Μνημόνιος. Εντάξει, αυτό ήταν το εξαιρετικό.
1: Ναι, εδώ λοιπόν δεν είναι πολύ ωραία σύμπτωση να γιορτάζει ο Μακάριος?
0: Ναι, σήμερα
1: και να έχουν βγει
0: 26
1: τα αποτελέσματα για τα πανεπιστήμια.
0: Γιορτάζει ο Μακάριος, ο Μακάρης, ο Μακαράς, Μακαρία, Μακάρο.
1: Παιδιά, 69-39-943-943, στο λίγο που μας μένει, το θεωρείτε σύμπτωση ότι σήμερα που γιορτάζει ο Μακάριος είναι και η μέρα που τα παιδιά μας μάθαν αν θα πάνε σε πανεπιστήμιο?
0: Βέβαια, ο Μακάριος γιορτάζει και σε άλλες ημερομηνίες, οπότε δεν ξέρουμε εμείς ο κύριος Λαζαρίδης πια.
1: Εγώ δεν μίλησα για Λαζαρίδη.
0: Εγώ μιλάω για τον κύριο Λαζαρίδη, γιατί δεν ξέρω άλλον.
1: Εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Εγώ ξέρω για τον κύριο Λαζαρίδη ότι γιορτάζει, να του πω χρόνια πολλά. Βέβαια γιορτάζουν και στις 19 Ιανουαρίου Όσιος Μακάριος, στις 17 Απριλίου Άγιος Μακάριος Κορίνθου και στις 17 Αυγούστου. Οπότε δεν ξέρω ο κύριος Λαζαρίδης ποια έχει επιλέξει.
1: Εγώ δεν είπα τίποτα. Λοιπόν, Γιάννη, καλημέρα. Επειδή αυτές τις μέρες και προσπάθησα εχθές να μιλήσω με τον δήμαρχο της Νίκαιας εκεί, δεν τα κατάφερα γιατί έχει κάποιες υποχρεώσεις όπως μου είπαν. Δεν σήκωσε και το κινητό του. Δεν το έχουμε ξεχάσει, το έχουμε σημειώσει και φυσικά, φυσικά θα το ψάξουμε για να δούμε τι ακριβώς γίνεται με αυτό που έχει θέσει ως θέμα. Και να απαντήσω λίγο στο Μπάνφωτο. Ναι. Τώρα η τεχνολογία.
0: Και στο Θανάση τον απαντήσεις.
1: Να τον βρω το Θανάση, τη γράφει. Λοιπόν, η τεχνολογία και η ρομποτική και ό,τι λέμε ότι θα αντικαταστήσει την φυσική παρουσία ανθρώπων. Εγώ θέλω να σου πω ότι μια από τις μεγαλύτερες, ίσως μεγαλύτερη επανάσταση που έγινε κάποτε στο Μάντσεστερ. Εκεί λοιπόν βγάλαν τις κοπτορατούδες, οι γυναίκες που δουλεύαν και βάλαν τις μηχανές. Βεβαίως οι γενιές αυτών που έφυγαν και των παιδιών τους ίσως πείνασαν. Γιατί κάθε μεγάλη αλλαγή.
0: Ναι, αλλά...
1: Κάθε μεγάλη αλλαγή, η γενιά που τη ζει την πληρώνει. Αλλά μετά.
0: Η αγορά έχει μια τάση να αυτορυθμίζεται όμως.
1: Μετά ήρθε αυτός που έφτιαχνε το στρόφολι της μηχανής, αυτός που έφτιαχνε το λάδι της μηχανής, αυτός που έφτιαχνε τη μηχανή.
0: Αυτό λέω.
1: Δηλαδή, αν πούμε σήμερα, μάλλον αν λέγαμε πριν μια δεκαετία, ότι υπάρχει στο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, πώς το λένε, σπουδή για το ηλεκτρικό ρεύμα μόνο των αυτοκινήτων, πριν 10 χρόνια θα γελάγαμε. Υπάρχει όμως και υπάρχουν και δουλειές. Οι αλλαγές πρέπει να γίνονται. Λαβή κοντινή. Πάντως συμφωνώ μαζί σου ότι η γενιά που ζει την αλλαγή, ειδικά αν είναι και άκερη, δηλαδή αν καθυστερημένη, την πληρώνει άσχημα.
0: Ο Θανάσης που στέλνει μήνυμα για συμμετοχή στη Σύφνο. Θανάση, συγγνώμη τώρα που θα σε στεναχωρήσουμε, αλλά η κλήρωση έγινε χθες. Η Σύφνος ταξίδι ήταν και πάει.
1: Όχι, η Σύφνος είναι εκεί.
0: Εντάξει, ναι, λέω για τους ακροατές. Το κέρδισε, ένας τελείωσε.
1: Τα πάει και θες να πας κιόλα. Η Σύφνος πάει και εσύ θες να πας.
0: Σπέτσες το Σεπτέμβρη, παιδιά. Τι έχουμε εκεί, το πρώτο street food?
1: Μετά το πρώτο street food έχουμε στις Σπέτσες, το οποίο θα γίνει το Σεπτέμβρη. Θα έχουμε πολύ περισσότερα σε πολύ, πολύ, πολύ σύντομα.
0: Θα πάω και θα σας τα πω μετά, αργότερα.
1: Α, σωστό και αυτό. Να τα πούμε πριν και μετά πας να μας πεις τι έγινε.
0: Ωραίο.
1: Να πούμε τι θα γίνει και όταν πας θα γυρίσεις να μας πεις τι έγινε.
0: Ωραίο.

0: Και εδώ τώρα ο Θανάσης έχει δίκιο. Το ξέρω, φαντάζομαι, μας άκουγε χτες. Αλλά ξαναβάλετε, να ξαναβρείτε μια σύμβλο.
1: Εντάξει, σύμβλο.
0: Μπορεί να μην είναι σύμβλο.
1: Δεν θα είναι σύμβλο, θα είναι κάτι άλλο.
0: Μπορεί να μην είναι σύμβλο, αλλά κάτι θα είναι. Από Δευτέρα, maximum Τρίτη, πάει και Καλάβρητα. Καλάβρητα πας. Να κάνεις βόλτα με τον οδοντό. Σηκωθείτε να
1: χειροκροτήσετε τον κύριο Κυριανάκη.
0: Αν πας Καλάβρητα, καλό ταξίδι να προσέχεις τον δρόμο. Να κάνεις βόλτα με τον οδοντό που ο κύριος Κυριανάκης είπε δεν θα κλείσει ποτέ.
1: Δεν έχει κλείσει.
0: Την άλλη μέρα που το είπε.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να κάνει βόλτα.
0: Α, δεν μπορεί, ε.
1: Λογικά όχι.
0: Αφού είπε ο κύριος Κυριανάκης δεν κλείσει ποτέ.
1: Εντάξει, ρε παιδάκι μου, είπε. Το είπε, υπήρξε μια λεκτική αστοχία, ας το πούμε έτσι.
0: Αυτά το ότι λένε αυτοί του συγκεκριμένου Υπουργείου. Που είναι δύσκολο αυτό που λέω. Το ότι κάτι λένε.
1: Του συγκεκριμένου Υπουργείου.
0: Ναι, κάτι λένε. Αυτοί οι υπουργοί του συγκεκριμένου Υπουργείου. Κάτι λένε και την άλλη μέρα δεν βγαίνει αυτό που λένε, ας το προσέχουν.
1: Λοιπόν, ξέρεις ότι στα κόμματα υπάρχει ένας αναβρασμός για τα ψηφοδέλτια, έτσι. Νέα Δημοκρατία. Καλά, προφανώς και στο κόμμα Ελλάς, γιατί είναι και καινούριο, αλλά και στο Πασόκ. Προσπαθούν να βρουν τα ονόματα που θα κλείσουν τα ψηφοδέλτια.
0: Εγώ μάθα για Σγουρό, είναι αλήθεια?
1: Ναι, αυτό εκεί θα κατέληγα. Και ο κύριος Σγουρός, ο οποίος πιθανότητα έχει συμφωνήσει με τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Αφού βρεθήκαν.
1: Ναι, βρεθήκαν χθες. Αν δεν κάνω λάθος, στην Α Αθηνών. Ναι, νομίζω ότι στην Α Αθηνών.
0: Σωστά.
1: Εκεί δεν είναι ο κύριος Γερουλάνος.
0: Είναι και ο κύριος Γερουλάνος.
1: Εντάξει, εκεί είναι μόνο ο κύριος Γερουλάνος. Γιατί βγαίνει πανηγυρικά ο κύριος Γερουλάνος.
0: Ναι,
1: οπότε θα έχει ένα δυνατό αντίπαλο.
0: Και ο κύριος Γερουλάνος.
1: Και ο κύριος Γερουλάνος, ναι.
0: Άρα δεν είμαστε για την προσωπική μας. Είμαστε για την παράταξη.
1: Ναι. Εντάξει, είμαστε για την παράταξη, αλλά όπου κάνουμε, στην περιφέρεια που κάνουμε κουμάντο εμείς, θέλουμε να βγούμε κιόλας. Δεν είμαστε μόνο για την παράταξη. Θέλουμε να βγούμε, να πάρουμε την έδρα.
0: Λες.
1: Έτσι γίνεται συνήθως.
0: Λες να είναι αυτή η κόντρα όπως γίνεται από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δηλαδή τώρα στο νότιο τομέα, ο Χριστίδης που έχει την έδρα.
0: Από τη Νέα Δημοκρατία για την Ολοκαρνανία που αλλάζουν όλα και θα έχουν και υπουργοί πρόβλημα εκεί. Αν θα βγουν. Έτσι λες να γίνεται από το Πασόκ στην Αθήνα, δηλαδή για τον κύριο Γερουλάνο με τις βελόνες να βάζουμε τον Σγουρό, ο οποίος έχει επιτελέσει, έχει κάνει έργο στην Αθήνα.
1: Ναι, έχει κάνει, ναι.
0: Περιφερειάρχης, νομάρχης Αθηνών κτλ.
1: Το αφήγημα, πρόσχετα. Το αφήγημα της Χαριλάου Τρικούπη τι λέει? Ότι τον βάζουμε, προσπαθούμε να βρούμε δυνατά ονόματα ώστε να αυξήσουμε να φέρουμε νέο κόσμο στο Πασόκ. Γιατί είναι μεγάλος βραχνάς του Πασόκ η Αττική. Έχει πολύ χαμηλά ποσοστά.
0: Ναι, αλλά.
1: Υπάρχει όμως και ένα κρυφό αφήγημα που λέει ότι μήπως θέλει να αποδυναμώσει και λίγο τον κύριο Γερουλάνο στην περιφέρεια.
0: Εντάξει, αυτό είναι, θα το βρει και ο αρχηγός τους, δεν είναι. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν λέμε θέλουμε νέο κόσμο, δεν πρέπει να έχουμε και νέους ανθρώπους.
1: Έχει, διότι... εντάξει, το Πασόκ έχει προσπαθήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ναι, παρόλη την κριτική που έχουμε κάνει,
0: και
1: έχει προσπαθήσει να φέρει. Δηλαδή, ο Μάτζος και ο Δοδονής και ο Καρχιμάκης δεν υπήρχαν αυτοί. Η κυρία Μαργογιαννάκη, ο Τσουκαλάς δεν υπήρχαν όλοι αυτοί. Ήταν Ανδρουλάκης εκείνο. Τώρα έχουν βγει.
0: Ναι, εγώ λέω το ότι. Και εδώ λοιπόν πρέπει να πω ότι για πρώτη φορά βλέπω ότι πάει και στους παλιούς.
1: Ναι.
0: Βάζει και κανένα παλιό.
1: Αλήθεια, βάζει και κανένα παλιό. Ναι. Ο κύριος Λαλιώτης για παράδειγμα. Δεν τον βάζει, απλά είναι εκεί συμβουλάτορας.
0: Ο Μάνος
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε

0: λύση. Από Φράξεις Ήρυδα Σέρβις.
1: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
0: Για Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
1: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
0: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
8: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
10: Τα αφρά τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος.
9: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
10: χωρίς δεύτερη σκέψη.
9: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
13: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

δική σου η νίκη. Μα τι είναι αλήθεια και τι είναι δικό μας και τι μας ανήκει. Δικό μου το λάθος, γροθιά στο μαχαίρι.

το ξέρεις, το ξέρω. Εσύ θα με κρίνεις και θα με συγκρίνεις, μα εγώ θα υποφέρω στην άλλη γωνία.

0: Δικό μου το λάθος, δικό μου το λάθος.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
3: Αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθεπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
4: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
4: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
9: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
10: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρυυσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
3: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
12: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
13: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
12: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
13: γάτες,
12: τροκτικά,
13: ερπετά,
12: ψάρια και πτηνά.
13: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
12: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
13: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
12: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
13: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
13: Παράδοση και στο χώρο σας.
12: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
13: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
12: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
14: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Porto Marathos στη Γραφική Μαραθώπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθώπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Porto Marathos, στο λιμάνι της Μαραθώπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.

0: προληπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποίιο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27 210 69 444 και 66 055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 28 Ιουλίου Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
6: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
6: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
5: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 97.
5: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 2721041137 και 6946057295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21571.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
7: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
6: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
7: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις παντός τύπου και υδραυλικές εργασίες.
6: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
7: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210-87164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
13: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πλιγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
12: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
13: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
12: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
13: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
12: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
14: Η ώρα είναι 11:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210 69 454.
3: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
6: Μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
1: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
8: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξίδου του χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
10: Το παραδείγματο τη ΑΕΚ συνεχίζεται στη Νέα Πέρα μου. Οι φίλοι του Διγεφάλου θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το τρόπαιο στις 8 στην πλατεία Μικρασιατών. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ έχει στα ραντάρ του την περίπτωση του 27χρονου Σενεγαλέζου γκάρ της Βαλένθια, Μπραγκού Μπαντιό. Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται να κάνει πρόταση στην Τσέλσι για την απόκτηση του 25χρονου Αργεντινού μέσου Έντζο Φερνάντες, όπως αναφέρει ο Νικολός Κύρα. Για την τρίτη αγωνιστική του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2026, Εκουαδόρ-Γερμανία 2-1, Κουρασάου ακτήλεφαντος του 0-1, Ιαπωνία-Σουηδία 1-1, την Ισία-Ολλανδία 1-3, Τουρκία-ΙΠΑ 3-2, Παραγουάη-Αυστραλία 0-0. Η Μπεσίκτας θα είναι η ομάδα της EuroLeague για τη σεζόν 2026-2027, σύμφωνα με τον Basket News. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην προπονητής του τμήματος βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού, Ντανιέλ Καστελιάνη, σε ηλικία 56 ετών. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση της 26χρονης κεντρικής μπλοκέρ αριστείας, τον Ντάι. Ο Σεμπαστιάνο Ζιέ πήρε το προβάδισμα του Ακρόπολης, κερδίζοντας τη νέα ECO Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park της Αθήνας. Ο Κτάκης, παγκόσμιος πρωταθλητής, σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο με διαφορά ενός δευτερολέπτου από τον ομόλογό του στην Toyota, Takamoto Katsuta. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.

0: 3 Ιντερβέτ & Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
1: Η Ιντερβέτ ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτ σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Λοιπόν, δεν φύγαμε, 5 λεπτά μετά τις 12. Θα είμαστε εδώ στη θέση μας, μπροστά από τα μικρόφωνα του 943 Intervention Sports. Ο Ευάγγελος Μίχος, οι ραδιοφωνικές μοιχείες συνεχίζονται. Έχει επιλέξει την κίνηση ο θείος από το χωριό, ο Γιώργος Χελάκης, που όταν έρθει θα του παραδώσω το μικρόφωνο. Μέχρι τότε θα τα συζητάμε, θα τα λέμε. Λοιπόν, και γι' αυτό δεν έχω κάνει την κλήρωση για τα τερτύπια, για το τραπεζάκι για 4 άτομα στη Λεωφόρο, το μαγαζί στη Λεωφόρο Τατοίου 56, στη Μεταμόρφωση, που είναι συνώνυμο, έχουμε πει, της διασκέδασης. Στην αυλή του πλέον, παλιές λεύκες, τρομερή αυλή. Στέλνετε για λίγο ακόμα το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια. Κάνουμε σε 5-10 λεπτά την κλήρωση.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω, και επειδή υπάρχουν όλο και περισσότερα τουρκικά δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για συμφωνία του Τσέντι Όσμαν με την Ανατολού Εφές, ο Παναθηναϊκός φροντίζει να τα διαψεύσει, με κάθε τρόπο. Θυμίζοντας ότι έχει ανανεώσει με τον Διεθνή Τούρκο Forward τις συνεργασίες τους από τα μέσα της περασμένης σεζόν.

σύμφωνα με δημοσίευμα της Fanatic και το Hans Sport, μετά την αποχώρηση του Αταμάν, ο Οσμάν εμφανίζεται πιο ανοιχτός στο ενδεχόμενο να αποχωρήσει από, από τον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με τη Fanatic, ο Οσμάν έχει ήδη απαντήσει θετικά στην πρόταση της Ανατολού. Θυμίζω ότι στην Ανατολού Εφές αναδύθηκε, είχε φορέσει τη φανέλα της από το 2011 έως το 2017. Δεν ξέρω τι αν υπάρχει buyout, τι buyout υπάρχει, και για να το καταβάλει η Ανατολού Εφές το buyout θα πρέπει να θέλει και ο Οσμάν.

Ένα ωραίο ρεπορτάζ διάβασα για τον Ρας Τόντερ που μπήκε στη ζωή μας πλέον, αφού από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Ενεργοποιήθηκε ουσιαστικά η συμφωνία που υπήρχε εδώ και περίπου 15 μέρες και μεταξύ και των τριών πλευρών. Ο Ρας Τόντερ προέρχεται από μια σούπερ σεζόν, πρώτο σκόρερ με την Τούν στην Ελβετία, η ομάδα που με το που ανέβηκε από τη δεύτερη κατηγορία πήρε και το πρωτάθλημα, το πρώτο στην ιστορία της. Θα κάνει και την ρεκόρ πώλησης, τα 4 εκατομμύρια θα είναι ρεκόρ πώλησης. Η προηγούμενη πιο ακριβή πώληση στην ιστορία της Τούν ήταν 2 εκατομμύρια πριν από μερικά χρόνια, στη Γερμανία είχε στείλει τον παίκτη της, τώρα θα είναι στα 4 εκατομμύρια. Λοιπόν, ο Ρας Τόντερ, ο οποίος ουσιαστικά ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τις ακαδημίες της Grasshoppers, έχει παίξει και στο Λίχτενστάιν, στην Βαντούζ, αλλά η Βαντούζ, επειδή δεν υπάρχει πρωτάθλημα στο Λίχτενστάιν, αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία της Ελβετίας. Κυριολεκτικά εκτοξεύθηκε όταν πήγε στην Τούν, τη βοήθησε την πρώτη χρονιά, την πρώτη σεζόν να ανέβει, να επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία, και πέρυσι, παίζοντας πάνω από 2.800 λεπτά με 15 γκολ και 6 ασίστ, να βγει πρωταθλήτρια. Αλλά αυτός που έχει σώσει κυριολεκτικά την καριέρα του, νομίζω όταν έπαιζε στη Βαντούζ, ήταν ένας οπτομέτρης, οπτιμέτρης, ο οποίος πήγε και του μέτρησε την πίεση στα μάτια, γιατί είχε μικρανίες, τρεμόπαιζε το αριστερό του μάτι, και ότι είχε πρόβλημα και ότι έπρεπε άμεσα να φορέσει φακούς επαφής. Και αυτή η φακή επαφής, αυτή η διάγνωση, τον έσωσαν. Επίσης θα πρέπει να ξέρουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού ότι έχει ένα συγκεκριμένο στυλ που πανηγυρίζει, τουλάχιστον πέρσι που έβαλε 15 γκολ, κάνει το φίδι. Χωρίς όμως να εξηγήσει, είναι ένα απόλυτο μυστήριο, δεν έχει πει σε κανέναν, όλοι αναρωτιούνται γιατί κάνει το συγκεκριμένο παρενηγυρισμό. Φίδι. Το παρατσούκλι όμως που του αρέσει, γιατί το έχει βγάλει ένα συμπαίκτης του και έχει καθιερωθεί και στα ελβετικά μιμιέ, είναι βομβιστής. Βομβιστής, Σκοπιανός, βομβιστής.

χρόνο ο φίλος ο Σπύρος τα έχει βάλει με τον Γκρέγκ από την Κύπρο, με τα ρητά κάθε μέρα. Πες του εντάξει, κάπου ξεφούσκωσε, πες του, καλοκαίρι ήρθε. Του αρέσει, άστον ρε φίλε, ο κάθε Σπύρο μου, ο κάθε άνθρωπος και εσύ, κάθε άνθρωπος έχει τον τρόπο, τη βρίσκει με τον τρόπο, τι να σου πω τώρα. Ο Γκρέγκ φτιάχνει, δεν είναι άσχημα, είναι καλά, πετυχημένα τα περισσότερα. Τι σε ενοχλεί, επειδή είναι Ολυμπιακό.

Παναγιώτης μου λέει, κύριε Μίχο, επειδή είστε και έμπειρος και δεν μασάτε τα λόγια σας και ξέρω ότι δεν έχετε κάποιες δεσμεύσεις, μήπως είναι όλοι, είναι λίγο υπερβολικό όλο αυτό που βιώνουμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ με την αισιοδοξία, τη σιγουριά, πως όλα βαίνουν καλώς και υπάρχει τεράστια εμπιστοσύνη στο Ριμπαλντά. Θέλω ειλικρινά την άποψή σας. Φίλε, την έχω ξαναπεί την άποψή μου. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την ΑΕΚ θα είναι να μείνει εφησυχασμένη, να πιστεύει ότι όλα πάνε καλά, ότι έχει ένα σχεδόν πλήρες ρόστερ, έτσι, ότι δεν χρειάζεται με τον Γεωργίεφ πίσω από το Ρότα που έκανε μια υπερβατική σεζόν, είναι καλυμμένη για τον χρόνο, ότι δεν χρειάζεται αριστερό μπακ, έχει τον Πίλιο που έγινε βασικός και έχει και τον Πενράις. Έτσι. Να μην πάρει έναν εισάξιο παίκτη τον Πινέδα και Μαρίνα, ενώ και καλύτερο. Να μην φέρει και έναν πιο ποιοτικό δεκάρι για τις θέσεις που έπαιζαν, που κάλυπταν ο Περέιρα και ο Ζωάο Μάριο. Έτσι. Αυτά. Ο Ζουκόφ είναι ένας εργάτης, μια καλή μεταγραφή. Αλλά μέχρι εκεί. Μην τρελαθούμε. Και σε μια θέση που δεν είχε τόσο μεγάλη άμεση ανάγκη, αλλά μια καλή για το βασικό rotation, από τη στιγμή μάλιστα που από ό,τι φαίνεται δεν περιμένει πολλά πράγματα από τον Ηλίασον. Αλλά υπάρχουν θέματα, δηλαδή ο Ριμπάλντα έχει μία, δύο, τρεις, αυτή είναι η τέταρτη μεταγραφική περίοδο. Η ΑΕΚ ψάχνει αριστερό μπακ και το μοναδικό που έχει φέρει και από ό,τι φαίνεται θα μείνει με αυτόν είναι ο Πενράις. Και επίσης το μοναδικό που έχουμε ακούσει ότι ήθελε, έκοψε τον Κυριακόπουλο, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί, έχουμε ξαναπεί την άποψη του Ριμπάλντα για τους Έλληνες, και το μοναδικό επίσης που θυμάμαι που ήθελε, αλλά κόστησε πάρα πολλά λεφτά και μάλιστα προσπαθούσε να πουλήσει τον Ηλιόπουλο, να πουλήσει τον Ηλίασον στη Βραζιλία και να τα σπρώχνανε για, για έναν Αργεντινό που παίζει στην Ιντερνασιονάλ και που ήταν στη Σέλτικ, δεν θυμάμαι τώρα τον όνομα του αριστερό μπακ. Που ήταν και χαμηλότερος από ένα 70. Λοιπόν, περιμένω να δω τις κινήσεις του Ριμπάλντα. Είμαι βέβαιος ότι το θέμα, σας έχω ξαναπεί, το θέμα με τον Μαρίνοφ δεν έχει να κάνει με το, με το πρόβλημα που υπάρχουν με τράπεζες, με τις ρωσικές τράπεζες και το εμπάργκο στη Ρωσία και τα λοιπά. Τα έλεγα και χθες, μην επαναλαμβάνω, μην κουράει, γίνουμε κουραστικός, άσχετα αν παίζουν αυτή την κασέτα οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, καλά κάνουν, εγώ δεν είμαι πρόβατο και ούτε θέλω να απευθύνομαι σε πρόβατα. Λοιπόν, τώρα για τον Μπεν Ράις, εγώ δεν τον θεωρώ καλύτερο του Χατζησαφή, που δεν με τρέλαινε για βασικός, οπότε πάμε παρακάτω. Πάμε στον αμυντικό χαφ. Πάμε στον αμυντικό χαφ. Πόσο καιρό, σε πόσες περιόδους ψάχνει αμυντικό χαφ? Το περασμένο καλοκαίρι που δεν κατάφερε με τον Μόρο, δεν κατάφερε με τον Μπαρίνοφ και έφερε στο τέλος τον Γκρούγκιτς, αποτυχία. Το Γενάρη που από αρχές Δεκέμβρη ο Νίκολης φώναζε ότι θέλει έναν aggressive αμυντικό χαφ, εξάρι, μπαλάτο με διαφορετικά χαρακτηριστικά, στο aggressive, πιο aggressive σε σχέση με Πινέδα και Μαρίν, και τελικά του φέρε το Σαχαμπό που όπως αποδείχθηκε στην πορεία δεν είναι καν εξάρι, εξαροχτάρι, είναι οχταροδεκάρι. Ο Ηλιόπουλος πιστεύει ότι η έκπληξη της νέας σεζόν θα είναι ο Σαχαμπό και ο Ριμπάλντα πιστεύει ότι ο Πενράις θα βγάλει μάτια. Και οι δύο επιλογές, Ριμπάλντα και ο Σαχαμπό και ο Πενράις. Είμαι πολύ επιφυλακτικός και με τους δύο. Ο Πενράις θα μπορούσε να μείνει ως αναπληρωματικός, αλλά μετά τη σεζόν που έκανε ο Πίλιος, αυτός θα πρέπει να ήταν αναπληρωματικός και να ερχόταν στη θέση του Πενράις για βασικός, πιο ποιοτικός αριστερός μπακ. Σαχαβό θα το δούμε. Λέγανε από το Γενάρη, το είχε πει και ο Νίκολιτς, ότι είχαν περίπτωση χαφ που ζητούσε περισσότερα λεφτά η ομάδα τότε και το καλοκαίρι θα μπορούσαν να τον φέρουν. Περνάει ο Ιούνιος και ακόμα δεν τον έχουμε δει. Κάποιοι μου λένε τώρα ότι υπάρχει λόγος που δεν ανακοινώνεται η μεταγραφή του ΧΑΦ πριν από την 1η Ιουλίου. Ο Νίκολιτς είναι σαφές ότι έχει κολλήσει με τον Μπαρίνοφ. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο Ριμπάλντα κοιτάει άλλους δύο. Δεν τρελαίνεται για Μπαρίνοφ.
Και το κουφό είναι ότι ο Μάρης Ηλιόπουλος έχει πει ότι δίνει 5-6 εκατομμύρια για αυτή τη μεταγραφή και ακόμα δεν μπορεί να βρει παίχτη. Έτσι. Εντάξει, τον Ιούνιο είναι, οι τιμές είναι στα ύψη. Πέφτουν μετά, ειδικά αν πάει Αύγουστο. Αλλά η ΑΕΚ τέτοιο παίχτη τον ήθελε τώρα. Τον θέλει από την προετοιμασία του ο Νίκολιτς. Όλα είναι υπέροχα τώρα στην ΑΕΚ. Αντιλαμβανόμαστε γιατί. Από την άλλη όμως περιμένω να δούμε πότε και ποιες θα είναι οι επιλογές του Ριμπάλντα για θέσεις συγκεκριμένες που έχει δομικά η ΑΕΚ. Μέχρι τότε δεν μπορώ να εξυπνώ το Ριμπάλντα. Ας το κάνουν ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν σου απάντησα, αυτή είναι η άποψή μου, φίλε.

Λοιπόν, ο Δημήτρης μου λέει, πολύ Δημήτριδες σήμερα, αν έχω άποψη για τον Τζοέλ Ρόκα, τον εξτρέμ αριστερό, αν δεν κάνω λάθος, της Χιρόνα. Χιρόνα που υποβιβάστηκε από τη Λα Λίγκα. Δεξιοπόδαρος πάντως είναι, όχι αριστεροπόδαρος, παίζει αριστερά. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με την Τζιρόνα. 3 γκολ, 1 ασίστ σε 33 μάτς. Πριν από 2,5 χρόνια είχε περάσει χιαστούς. Οι ομάδες που ενδιαφέρονται είναι 3-4 από την Ισπανία και ο Ολυμπιακός. Έχει τον γκολ, εξτρέμ που έχει τον γκολ, που πατάει περιοχή, αρέσει πολύ στον Μεντιλίμπαρ, έτσι λέει το ρεπορτάζ. Ο Μεντιλίμπαρ πιστεύει ότι μπορεί να τον αναδείξει. Έχει προοπτική. Αυτοί που τον έχουν δει, εγώ δεν τον έχω δει, Δημήτρη μου, λένε ότι έχει και το ένας εναντίον ενός, έχει και την τρίπλα, έχει καλή τεχνική, παπατάει περιοχή, έχει και τον γκολ και το ξεπέταγμα στα πρώτα μέτρα. Όλα αυτά με καλό βαθμό για την ηλικία του. Λοιπόν, το θέμα είναι, προφανώς για να αρέσει το Μεντιλίμπαρ θα πρέπει και να πρεσάρει. Οι εξτρέμ του Μεντιλίμπαρ, αυτό πρέπει να έχουν πιο βασικό από όλα, να πρεσάρουν. Οπότε για να τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ θα το κάνει και αυτό. 6 εκατομμύρια είναι η χρηματιστηριακή του αξία. Ένας παίκτης με μεταπολιτική αξία, με προοπτική, Ισπανός, ο Ολυμπιακός σε αυτές τις περιπτώσεις εκεί κινείται γύρω στα 5 εκατομμύρια. 4, 5, μεταξύ 6, εκεί. Το Στάνιτς για παράδειγμα ξεκίνησε από τα 6, αλλά για να τον πάρει πρέπει να πάει κοντά στο 8, κυριολεκτικά να ματώσει. Λοιπόν,

0: Να το σου Σπυράκος ο Άκτζης, παρεξηγήθηκε κιόλας τώρα. Μεταφράζει και όπως κατατοδοκούν και όπως θέλει για να μου τη λέει συνέχεια το τι λέω για τα πρόβατα. Λοιπόν, την άποψή μου για το ρεπορτάζ την έχω πει όλων των ομάδων και όχι μόνο την ΑΕΚ, της ΑΕΚ. Η αναφορά η συγκεκριμένη έχει να κάνει με το ότι εγώ έχω την ευκαιρία να μην εξαρτάμαι, να μην εξαρτώμαι από μια ομάδα, να μην έχω, να μην είμαι στο κουτί μιας ομάδας, δηλαδή να κάνω ρεπορτάζ ΑΕΚ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού. Πάω, είμαι ελεύθερος σκοπευτής, οπότε έχω την ελευθερία μου και την ανεξαρτησία μου. Ενδεχομένως, αν ήμουν στο ρεπορτάζ μιας ομάδας, φίλε Σπύρο, που με αγαπάς πάρα πολύ, χαίρομαι τώρα, Σπύρο, ειλικρινά, γιατί πρέπει να είσαι, πρέπει να είμαι ο κορυφαίος, να είσαι ο κορυφαίος μου haters, έτσι, να με, ναι, να με έχεις έτσι, έτσι όπως με βλέπεις, έτσι όπως με αυτά που μου γράφεις, συγγνώμη, πως βλέπω αυτά που γράφεις. Λοιπόν, έχω αυτή την, λοιπόν, τη δυνατότητα. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Δεν μιλάω μόνο για, για συγκεκριμένους ρεπόρτερ, μιλάω γενικότερα για το ρεπορτάζ. Πιθανότατα και εγώ, αν ήμουν ρεπόρτερ μιας ομάδας, να ήμουν εγκλεβοσμένος, γιατί δεν φταίνει ρεπόρτερ, φταίνει τα μέσα, φταίνει οι διευθυντάδες, οι αρχιντάκτες. Σου έχω ξαναπεί την ομολογία ενός κορυφαίου δημοσιογράφου και για μένα του κορυφαίου συντάκτη που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή και μελλοντικού διευθυντή στις ιστοσελίδες, σε μια από τις κορυφαίες ιστοσελίδες, που μου έχει πει χαρακτηριστικά πριν από 15 μέρες, Βαγγέλη, πλέον πληρώνονται για να μην κάνουν ρεπορτάζ. Μιλάμε συνολικά, δεν μιλάμε για μια ομάδα, μην το παρεξηγήσεις και αυτό. Δεν κατάλαβα. Εγώ θέλω να μην απευθύνομαι σε πρόβατα και να μου τη λένε και να παραδέχομαι τα λάθη μου. Ούτε όμως εγώ είμαι πρόβατο. Δεν θα δεχτώ. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή είμαι πρόβατο, όταν χρειαστεί θα κάνω κριτική και στο Ριμπάλντα ή θα αποθεώσω τον Κοτσόλη, όταν ενώ προηγουμένως το έχω κάνει κριτική, τον έχω ελέγξει. Στα καλά θα τον αποθεώσω. Δεν έχω καμία δέσμευση. Εκεί πάει το πρόβατο. Αν εσύ παρεξηγείς πράγματα, Σπύρο μου, δε φταίω. Καταλαβαίνω ότι έχεις θέμα μαζί μου. Χαίρομαι που κάθεσαι κάθε μέρα, ακούς, παρακολουθείς, στέλνεις μηνύματα, εγώ στα διαβάζω. Πάμε παρακάτω. Και επίσης, το λέω για όλους, δεν το λέω για τον Σπύρο, το hater, με τι θα ασχολούμαι, με ποιον θα ασχολούμαι, τι θα λέω, τουλάχιστον όσο έχω δουλειά, και δόξα σε ο Θεός, έχω ακόμα πολλές δουλειές, βεβαίως, αναγκάζομαι και να κάνω πολλές δουλειές. Ξέρετε, δεν είμαι σε αυτούς που παίρνουν τα μεγάλα μισθολόγια, τα πολλά λεφτά και τα λοιπά, γιατί γίνομαι και πολύ ενοχλητικός κάποιες φορές και ξέρετε, δεν. Οπότε θα πρέπει να είσαι σε αρκετές δουλειές, να κάνεις πολλές δουλειές, αγαπημένη Σπύρο. Έτσι. Γι' αυτό το πράγμα. Τι έλεγα, το ξέχασα γιατί είδα τώρα μηνύματα. Για το Γιαννούλη το είπαμε και χθες, ρε φίλε Θάνο. Τι άλλο να πω. Ο Θανάση μου λέει, γνωρίζεις κάτι, Βαγγέλη, πρόταση για τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, τον Χουάνκ, από τον Παναθηναϊκό. Φίλε, ο Χουάνκ είναι στις εναλλακτικές, αν χαλάσει, καεί τελείως του Γένσεν. Αυτό ξέρω. Αν έχει κάνει πρόταση, δεν το ξέρω. Το θέμα, ξέρεις, προτάσεις, τώρα οι τίτλοι που λέμε κάποιες φορές, η προεργασία, οι ερωτήσεις, οι συζητήσεις μεταφράζονται και σε πρόταση. Δεν το ξέρω. Πάντως είναι μέσα στην λίστα, στη short list του Κοστσόλη, με τα ονόματα στο 8, εφόσον χαλάσει του Γένσεν, αφήστε το οριστικά. Πες ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 154, φίλε Πουρναρά, για τα τερτύπια.
1: 44.
0: Θα το βρω και θα σας ανακοινωθεί με το θα επιστρέψουμε από το δελτίο πολιτικών ειδήσεων του κύριου Πουρναρά. Ποιος είναι ο τυχερός για το τραπεζάκι στα τερτύπια.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν.
2: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλή.

0: Τσάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Τσάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις air condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.
12: Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της Βουλής. Δραματικές είναι οι στιγμές στη Βενεζουέλα. Μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίκτερ, οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ πολλοί ακόμα άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βοιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα οι 7 συλληφθέντες για την υπόθεση της δολοφονίας του 15χρονου παιδιού στην Καλλιθέα. 10 ακόμα άτομα αναζητούνται. Μέχρι τις 17 Ιουλίου παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα Εξοικονομώ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Ακραίος καύσωνα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκεται η Δανία. Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν περιορισμούς στην κατανάλωση και την πώληση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι μέχρι το πρωί της Κυριακής. Συνεχίζεται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Στον καιρό, άστατος ο καιρός στην Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα για σήμερα, με έμφαση σε ορεινά τμήματα, μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
13: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για λίγο ακόμα. Πριν παραδώσουμε μικρόφωνο, να πω τον νικητή για το διαγωνισμό για τα τερτύπια. Είναι ο Γιάννης Καμιώτης. Γιάννης Καμιώτης. Να περάσεις καλά, Γιάννη, με την παρέα σου στα τερτύπια. Για 4 άτομα είναι το τραπέζι, άλλωστε. Λοιπόν. Ο Γκρέγκ λέει: ζητάω συγγνώμη από τον Σπύρο αν τον κούρασα με τα μωτό. Όταν επιστρέψω στην Ελλάδα θα τον κεράσω ένα λουκούμι. Όχι λουκούμι, ρε Γκρέγκ, αφού είσαι large τύπος. Ένα ωραίο έτσι από αυτό το ουίσκι το ιαπωνέζικο που πίνεις. Θα κεράσει και αυτόν και εμένα και τον Σπύρο και εμένα. Εντάξει. Ο Παναγιώτης μου λέει: Βαγγέλη, η μεταγραφή του Γένσεν, έχεις καταλάβει από τι εξαρτάται? Από τι εξαρτάται η μεταγραφή του Γένσεν? Η μεταγραφή του Γένσεν σε πρώτο βαθμό και στο μεγαλύτερο βαθμό εξαρτάται από τον Γιάννη Αλαφούζο. Τόσο απλά. Γιατί εξαρτάται από τον Γιάννη Αλαφούζο? Γιατί είναι μια μεταγραφή που θα ξεφύγει. Που ξεφεύγει σε νούμερα. Ότι πλέον ό,τι είναι να γίνει, έχει γίνει. Θα πρέπει λοιπόν ο Γιάννης Αλαφούζος, γνωρίζοντας το κόστος αυτής της μεταγραφής, έτσι, να πατήσει το κουμπί. Παπ, παπ, πατήσει το κουμπί για να γίνει. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Εκεί που έχει φτάσει, πρέπει να πατήσει το κουμπί ο Γιάννης Αλαφούζος. Εκτίμηση να κάνω. Πιστεύω θα το πατήσει.

Ο Γιάννης λέει, Βαγγέλη, τώρα με την τηλεόραση το Ελλάδα TV, ελλάδα.gr, και εσύ και ο Παναγιώτης θέλετε και βάψιμο και κομμότρια, πώς θα βγαίνετε έτσι στο γυαλί? Δίκιο. Μας έπιασε ξαπίνης. Δεν είναι τώρα ούτε εσύ ούτε εγώ. Κοίτα εδώ, αξίριστοι είμαστε έτσι που είμαστε, δεν το ξέραμε. Έχει δίκιο. Τουλάχιστον ενδυματολογικά, Γιάννη μου, πρέπει να παραδεχτείς ότι είμαστε αξιοπρεπέστατοι και οι δύο. Με τα λινά μας, με το ένα μας, με το άλλο μας, κοίτα εδώ. Φαίνομαι καλά. Είμαστε λίγο νούμερα, τι να κάνουμε, δεν το κρύβουμε.

Λοιπόν, πάμε σε 2-3 ειδησούλες πριν αποχωρήσουμε, γιατί ήρθε ο Γιώργος Χελάκης, έτοιμος να παραλάβει το μικρόφωνο, ο θείος από το χωριό. Λοιπόν, Βαγγέλης Νικολάου, ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων, μέσος του Πανετολικού, ανανέωσε με τον Πανετολικό. Ένας άλλος Νικολάου, ο πρώην του Ολυμπιακού, που τα τελευταία χρόνια βγάζει το ψωμί του με επιτυχία στην Ιταλία, παρότι προτάθηκε σε μεγάλες ελληνικές ομάδες στις προηγούμενες δύο μεταγραφικές περιόδους, είναι έτοιμος να επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό. Ο Νικολάου, ο στόπερ, ο αριστεροπόδαρος, ο πρώην του Ολυμπιακού, για λογαριασμό του Αστέρα Τρίπολης. Ο Αστέρας Τρίπολης με τους μπάκους, πατέρα και γιο, έχει κάνει φουλ στροφή στο ελληνικό στοιχείο. Χτυπάει τον Κούτρι, θέλει τον Νικολάου, είναι κοντά στον Νικολάου, πήρε τον Κότσιρα, θέλει τον Κουρμπέλη, θέλει τον Μπακασέτα. Τον Νικολάου το στόπερ είναι κοντά στην επιστροφή του στον επαναπατρισμό του. Ο Νικολάου για λογαριασμό, επαναλαμβάνω, του Αστέρα Τρίπολης. Και επίσης μια σημαντική μεταγραφή διεθνή για την Μπάγερ Μονάχου. Έκλεισε τον Νέιθανελ Μπράουν από την Άιντρανκ Φραγκφούρτη, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Φαμπρίτσιο Ρωμάνε, οι αεκτζίδες περιμένουν να τους πεις την επόμενη μεταγραφή. Εσύ που μιλάς με τον Ριμπάλντα, να δώσει ψωμάκι ξανά. Με το συμπάθειο Σπύρο, μην παρεξηγηθείς. Ξέρεις, ο φίλος, ο hater της ΑΕΚ, μην παρεξηγηθεί τίποτα να δώσει πουλιο με το δώσει ψωμάκι. Γεια σας! Αύριο είναι Σάββατο, μεθαύριο είναι Κυριακή. Θεού θέλοντος, σύμπαντος, επιτρέποντος, ραδιοφωνικές μοιχείες ξανά Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Μείνετε συντονισμένοι στον 943 Ιντερβέντεν Sports, γιατί έρχεται Γιώργος Χελάκης.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα 943 Ντερβέτεν Sports, το ραδιόφωνο παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Είμαι ο Γιώργος Χελάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τις 2, από τις 12 μέχρι τις 12.30 ήταν μαζί σας και σας κράτησε συντροφιά με πληροφορίες ο Ευάγγελος Μίχος, τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν τώρα σε γνωστούς κανονικούς ρυθμούς και ήρθε η ώρα να πάμε σε ποιον άλλον, στο γίγαντα, στον εξαιρετικό Κώστα Σαμοθράκη. Κωστή!
1: Έλα Γιώργη, καλησπέρα.
0: Πού είσαι ρε φίλε, γύρισες, επέστρεψες?
1: Ναι, εντάξει, όλα καλά.
0: Όλα καλά. Σ' ακούω λίγο βραχνιασμένο.
1: Εντάξει, ήταν μια εξέταση λίγο περίεργη.
0: Όλα θα πάνε καλά Κωστή, όλα θα πάνε καλά. Εφόσον εμείς ακούμε εδώ, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι είσαι γίγας.
1: Καλά, εδώ έτσι κι αλλιώς θα είμαι μέχρι να φύγω οριστικά.
0: Να, για πού, μαθαίνω, πας μεταγραφή, φεύγεις για CNN, για BBC, πού πας? Άστα αυτά που ξέρεις, μην νομίζεις ότι δεν καταλαβαίνω τι μου λες.
1: Ναι, το BBC δεν τα βρήκαμε στα λεφτά. Το CNN δεν έχει καλές παρουσιάστριες. Απορρίπτω.
0: Αυτός κυρίες και κύριοι είναι ο Κώστας Σαμοθράκης που αγαπήσαμε.
1: Οπότε,
0: εν αντιθέσει με τις παρουστριάστριες του Μέγκα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω περισσότερα εγώ γιατί είμαι ένα παιδί.
1: Η ρεπόρτερ,
0: με συγχωρείτε. Ναι, μην γίνει παρεξήγηση, η ρεπόρτερ.
1: Γιατί έχει καλές παρουσιάστριες στο Μέγκα, αλλά η ρεπόρτερ είναι μία.
0: Εντάξει. Μία, ό,τι πεις εσύ. Περιορέξιος, όχι ξέρω ποια λες. Περιορέξιος, κολοκυθόπιτα. Έτσι δεν είναι?
1: Καλά, κολοκυθόπιτα δεν είναι η κοπέλα, αλλά τέλος πάντων.
0: Όχι, τι λες τώρα, η κοπέλα είναι σαν τα κρύα τα νερά, για όνομα του Θεού.
1: Άλλοι είναι οι τυχεροί που δουλεύουν εκεί.
0: Ναι, δεν ξέρω για ποιους το λες, κάποιους θα ξέρει σε συμπάσχη
1: περιπτώσει. Βέβαια, λίμωνα.
0: Δεν ανοίγω αυτό το θέμα, δεν
1: ανοίγω. Εσύ δεν ξέρεις τίποτα.
0: Εγώ είμαι αθώος του αίματος τούτου.
1: Βέβαια, λίμωνα.
0: Λοιπόν, για πάμε. Γιατί υπάρχουν θέματα, υπάρχει λίγο τρέξιμο, υπάρχει μια κινητικότητα, έτσι δεν είναι Κώστα?
1: Ναι, αν και εγώ έλεγα αρχικά η εκτίμησή μου την, από την ερχόμενη εβδομάδα θα μπούμε στην τελική ευθεία και θα κλείσουν 2-3 μεταγραφές. Εντάξει, δεν συζητάω για τον Κάρμο. Ο Κάρμο θα είναι στο Ρέντι. Αλλά φαίνεται στον Ολυμπιακό καταλήγουν τελικά στον Πόποβιτς.
0: Τερματοφύλακα μου μιλάς τώρα.
1: Ναι, Μαυροβούνιος είναι.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει μια εξαιρετική χρονιά με τον Ερυθρό Αστέρα. Βέβαια δεν βολεύει στον προγραμματισμό γιατί θα πιάσει θέση ξένου, ενώ οι συζητήσεις που γινόταν με τον Χρήστο Γιώργο ας πούμε του Όφη θα ήταν διαφορετικό το πλάνο γιατί είναι Έλληνας.
0: Ναι, αυτό λιγάκι ξέρεις λέμε γιατί ας πούμε παραξενεύει.
1: Ναι, γιατί εντός μπορεί να και ένα μήνυμα ότι κάτι θα πάει καλά με κάποιον Έλληνα.
0: Μάλιστα. Ότι δηλαδή κάποιον άλλον Έλληνα έχει καπαρωμένο ή έχει τα υπόψη.
1: Καπαρωμένο δεν ξέρω, αλλά ίσως είναι σε καλύτερο δρόμο από ότι ήταν πριν. Μην το προεκτείνω πολύ.
0: Όχι, μην το προεκτείνεις. Πάντως ο Ολυμπιακός εστράφει προς Πόποβιτς για να κάνει δίδυμο με τον Τζολάκη.
1: Ακριβώς και με την υπογραφή του Ντάρκο, γιατί ο Ντάρκο τον ήξερε καλά και ο Ντάρκο ήταν και τις επαφές με τον Ερυθρό Αστέρα. Ξέρουμε στη Σερβία ο Ντάρκο ότι έχει καλές επαφές και τα λοιπά. Ήταν μέρες εκεί. Όπως και παρακολουθείτε το θέμα του Στάνιτς, του Σέρβου του Λιντογκόρετς. Ασχολείται πολύ ο Ντάρκο. Φυσικά πάντα σε συνεργασία με τον Μεντιλίμπαρ που μιλάνε τα ισπανικά καλά και οι δύο. Γιατί ξέρουμε ότι ο Μεντιλίμπαρ τα αγγλικά του δεν είναι και πολύ καλά. Και αν ένας μπορεί να έτσι επικοινωνήσει άμεσα είναι ο Ντάρκο.
0: Ναι.
1: Όπως και ο Αβραάμ ο Παπαδόπουλος, να λύσω τις απορίες γιατί ο Αβραάμ ας πούμε επιλέχτηκε.
0: Ναι, να τις λύσεις.
1: Να αναλάβει δεξί του χέρι. Καταρχάς να σου πω ότι ο Αβραάμ γνωρίζει 2-3 γλώσσες, αλλά σε μην ξεχνάμε ότι έχει μεγαλώσει στην Αυστραλία ο Αβραάμ, έτσι. Για όσους δεν το γνωρίζουν. Γνωρίζει 2-3 γλώσσες, αλλά γενικά είναι φαίνεται να εκτιμούν στον Ολυμπιακό ότι είναι ο άνθρωπος για τα αποδυτήρια και για το ελληνικό στοιχείο, αλλά και γενικά έχει περάσει 9 χρόνια ρε Γιώργο από τον Ολυμπιακό, οπότε ξέρει το Ρέντι, ξέρει τις ειδικές συνθήκες που υπάρχουν στα αποδυτήρια εκεί κάτω, οπότε μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα κάποιες καταστάσεις. Όχι ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα, το διευκρινίσω, απλά θεωρήθηκε ότι είναι ο πιο ιδανικός αυτή τη στιγμή για αυτό το πόστο. Άλλωστε ήταν και στην ΚΑΠΑ 17.
0: Βεβαίως.
1: Πέρσι.
0: Λέγεται ότι έκανε καλή δουλειά, δεν έχω εικόνα εγώ προσωπικά.
1: Ούτε και εγώ έχω, αλλά εντάξει, να το δούμε. Ιστορικά μοιάζει σαν Αντισυλλαγόπουλος, να το πω έτσι.
0: Ναι, κάπως έτσι, ναι.
1: Κάπως έτσι το βλέπουμε.
0: Και προφανώς θα έχει και καλή επαφή με τους παίχτες, έτσι, γιατί δεν τους χωρίζει μεγάλη ηλικία και διαφορά.
1: Γενικά ξέρει τον οργανισμό Ολυμπιακό, δεν ξέρω εγώ. Το έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός από τότε που έφυγε ο Σάββας ο Θοδωρίδης, ας πούμε, εντάξει, είναι ο Κώστας ο Καραπαπάς.
0: Θέλει έναν μέσα στην καθημερινότητα και μάλιστα με τεχνικές γνώσεις όπως αυτές που έχει ο
1: Αβραμ. Τέλος πάντων, υπάρχουν 2-3 άνθρωποι γύρω από το Μεντιλίμπαρ που τον περιφράζουν. Ιδανικά θα έλεγα. Δηλαδή ο Κώστας ο Καραπαπάς, ο Αβραμ, ο Καρεμπέ, ο Ντάρκο. Είναι επιλεκτικές όλες οι επιλογές εδώ και χρόνια, γιατί βλέπουμε τι γίνεται και στις άλλες ομάδες. Έτσι αλλάζουν σαν τα πουκάμισα γενικούς τεχνικούς διευθυντές, το ένα το άλλο. Αν και ακούγεται ότι μπορεί να έχουμε κάποια αλλαγή.
0: Δηλαδή?
1: Στο πλάνο, πώς να το πω τώρα, στο πλάνο κάποιου ανθρώπου μπορεί να προσθεθεί εκεί στον προπονητή. Κάποιο νέο πρόσωπο, ας πούμε. Απλά μια φήμη είναι, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, δεν το έχω ψάξει και πολύ, να σου πω την αλήθεια. Από εκεί και πέρα ο Ρόκα και αυτός φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο, η περίπτωσή του, γιατί δεν είναι μόνο ότι ο Ολυμπιακός θα έχει βρει με τη Γιρονά, αλλά και ο ίδιος ο παίκτης πιέζει από ό,τι γράφουν στην Ισπανία. Θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Εκτιμά πολύ τον Μεντιλίμπαρ. Προφανώς είναι ένας παίκτης που για να επέμενε τόσο πολύ ο Μεντιλίμπαρ του κάνει τη δουλειά σαν εξτρέμ. Δηλαδή έχει το ένα προς έναν που θέλει πολύ, δεξιοπόδαρος, αλλά παίζει και αριστερά, παίζει και αριστερά, παίζει και δεξιά. Και είναι ο παίκτης ο οποίος κάνει τη δουλειά που δεν έκανε ο Καμπελάς που επέλεξε ο Ολυμπιακός πέρυσι, δηλαδή να γυρίζει πίσω να μαρκάρει αυτά που θέλει ο Μεντιλίμπαρ από τους εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Έτσι, το έχει αυτό. Και γενικά είναι και ένα νέο παιδί. Είναι μια μεταγραφή με προοπτικές, ας πούμε.
0: Ξέρεις τι δεν ξέρω, ρε Κώστα, για τον παίχτη αυτό?
1: Τι?
0: Δεν ξέρω, όχι ξέρω, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Είναι παίχτης του έρχομαι σήμερα και παίζω αύριο βασικό στον Ολυμπιακό?
1: Δεν μπορώ να σου υπογράψω ούτε και να σου δώσω σαφή απάντηση. Θα το δούμε στην προετοιμασία.
0: Πώς
1: θα
0: αντιμετωπίζει ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ, έχει νόημα.
1: Προφανώς ο Μεντιλίμπαρ.
0: Φέρτε μου τον Ρόκα να τον. Γιατί τον προορίζω για βασικό. Εντάξει, μπορεί να τον προορίζει και να μην του βγει. Οκ, αυτά πάντα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Αλλά αυτό είναι.
1: Ναι, κοίταξα, Γιώργη, έτσι κι αλλιώς στον Ολυμπιακό υπάρχει εκκρεμότητα πάντα το θέμα του Ποντένσε. Μην το
0: πει. Ναι, όχι, όχι, όχι.
1: Έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Έστω και αν είναι μια δύσκολη περίπτωση, όπως και το Αβραμπάτ, και οι δύο είναι πολύ δύσκολες περιπτώσεις, αλλά μην τις βγάζουμε ποτέ από τη συζήτηση.
0: Από το κάδρο, όχι, προφανώς.
1: Έτσι. Ναι, είναι προφανές όμως ότι θα καθυστερήσουν. Θα καθυστερήσει να βρεθεί μια λύση. Εδώ και τώρα δηλαδή δεν το βλέπουμε. Εννοείται.
0: Δεν το βλέπεις για τον Ποντένσε, για τον Ρόκα το βλέπεις.
1: Ναι, του Ρόκα μοιάζει σαν τελειωμένο, αλλά ξέρεις, με αυτά που έχουμε δει εδώ και δύο μήνες, με βλέπεις λίγο επιφυλακτικό, ας πούμε, γιατί δεν θέλω να...
0: Μίλα μας για Στάνιτς.
1: Ναι. Γενικά δεν θέλω ο κόσμος να τον παρασύρουμε, ας πούμε, σε λάθος εντυπώσεις και τα λοιπά.
0: Πες μας με τον Στάνιτς τι γίνεται.
1: Τον?
0: Ο Στάνιτς είναι πολύ κοντά τώρα. Είναι κοντύτερα από τα
1: νεκρά. Πολύ κοντά δεν θα έλεγα, αλλά παραμένει. Γιατί οι Βούλγαροι παίζουν ένα περίεργο παιχνίδι εκεί. Ενώ είχαν πάει στα 9, κάποια στιγμή, στις προχθές έλεγαν να επιμένουν στα 10. Πάρε να βουτήξουν όσο μπορούν περισσότερα. Για Βούλγαρους μιλάμε.
0: Τη δουλειά τους κάνουν και αυτοί.
1: Και αυτοί, αλλά και ο Ολυμπιακός, όπως είδαμε και με την περίπτωση του παίχτη του Λιβαδιακού.
0: Του Τσάπρα, ναι.
1: Του Τσάπρα δεν τσιμπάει από τέτοια. Δηλαδή γενικά στον Μαρινάκη, δηλαδή, ξέρεις, δεν αρέσουν οι εκβιασμοί και αυτού του στυλ δίνω τόσα, θέλω τόσα, πάρε τόσα, υπάρχουν και άλλες ομάδες. Δηλαδή το ότι βγήκε ξαφνικά, ας πούμε, η Celtic να ενδιαφέρεται για το Στάνιτς δεν έχει καμία βάση.
0: Δεν έχει.
1: Η Celtic δεν έχει κάνει καμία πρόταση τηλεογόρηση για το Στάνιτς.
0: Μάλιστα,
1: δηλαδή βγαίνουν, ξέρεις, τώρα βγάζουν ονόματα, ας πούμε, στην πορεία για να δείξουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Και το άλλο θέμα που φαίνεται να είναι σε εξέλιξη είναι ότι η Πάρμα, βλέποντας ότι ο Ολυμπιακός παίρνει στην προετοιμασία τον
0: Στρεφέτσα
1: και ότι δεν είναι διατεθειμένος να τον δώσει όσο φαίνεται να κάνει μια καλύτερη πρόταση από αυτή που είχε κάνει. Βέβαια ο Ολυμπιακός θέλει 5 εκατομμύρια, σχεδόν λιγότερα από τα λεφτά που είχε δώσει. Τόσα είχε δώσει, με τα μπόνους πήγαινε, μπας περιπτώσει, 6-7. Και φαίνεται να έχει κάνει, να έχει την πρόθεση να κάνει μια καλύτερη πρόταση. Οπότε αν απαλλαγεί ο Ολυμπιακός από τον Στρεφέτσα και βάλει 4-5 εκατομμύρια στο ταμείο του, πάνε μια καλή κίνηση,
0: ναι,
1: να μπορέσει να κινηθεί και ο Ολυμπιακός καλύτερα.
0: Διαφορετικά, εγώ δεν βάζω χ στον παίκτη Στρεφέτσα αγωνιστικά, Κώστα. Τον θεωρώ ένα παίκτη.
1: Εγώ επειδή είδα έτσι από περιέργεια μερικά παιχνίδια της Πάρμα, δεν έχει καμία σχέση με τον Στρεφέτσα που βλέπαμε στον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Και τα γκολάκια του έβαλε και καλή παρουσία είχε, και μιλάμε για καμπιονάτο, έτσι. Άλλο το καμπιονάτο, άλλο το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Έτσι,
1: τώρα, ξέρεις, είναι μερικές φορές που και κάποιοι παίκτες δεν είναι σε μια ομάδα και ψυχολογικά. Δηλαδή, είδαμε και τον Γιάρεμτσουκ, ας πούμε, πώς έδεσε στην αρχή, μετά πώς άλλαξε, που έμεινε εκτός. Είναι θέμα ψυχολογίας, είναι θέμα πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο. Πήγε στη Λιόν, ας πούμε, έκανε καλά παιχνίδια, επέστρεψε δυνατά. Είναι και πώς το κάθε παίκτης το βλέπει, πώς προσαρμόζεται σε μια ομάδα. Ο Στρεφέτσα στην Πάρμα προσαρμόστηκε, και άλλωστε ξέρει και το Ιταλικό πρωτάθλημα.
0: Καλά, βέβαια, ναι, για να συζητήσουμε.
1: Ήταν και στην Κόμο, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, και αυτό είναι το θέμα, είναι σε εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει για το αριστερό μπακ. Όπως καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο Ντουάρτε, που είναι ελεύθερος από τη Χετάφε και είναι η δεύτερη επιλογή, αν δεν βρεθεί κάτι άλλο. Ζητάει ένα πολύ, πολύ δυνατό συμβόλαιο. Είναι το τελευταίο του που θέλει να κάνει και λογικό το βρίσκω. Για 1,5 εκατομμύριο, για 1,5 εκατομμύριο για αριστερό μπακ, δηλαδή ενός χρονών, δεν νομίζω ότι δίνει ο Ολυμπιακός.
0: Ο Άρτο δεν είναι αριστερό μπακ, είναι στόπερ.
1: Για στόπερ, συγγνώμη.
0: Όχι, είναι πολλά τα λεφτά.
1: Μπερδεύτηκα, εντάξει, με τα ονόματα εδώ. Λοιπόν,
0: τα ονόματα με τα κορίτσια μου μπερδεύει, για την άλλη φορά που μπερδεύτηκε, εκτέθηκε. Πρόσεχε τα αυτά.
1: Όχι, όχι.
0: Ποδοσφαιριστέ πέσουν λάθος, δεν μα πειράζει. Με τα κορίτσια μου μπερδεύει. Μαρία, με τη Σούλα, την Κίτσα.
1: Το πρόβλημα είναι να με προσέξει όταν μιλάμε για αντρικά ονόματα εκεί. Ο άλλο μην ανησυχεί. Έχω γνώση.
0: Το έχω υπόψη μου, δεν
1: λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, Γιώργη. Να δούμε και τι θα κάνει και το Μαρόκο και το Ιράν, αν θα προκριθεί σήμερα και θα συνεχίσει το Μουντιάλ και πότε θα επιστρέψουν και οι δύο. Βλέπω το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας να το χάνουν σίγουρα. Οπότε μιλάμε για 20 Ιουλίου και μετά.
0: Με Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον θα πάει ο Ολυμπιακός, φαίνεται.
1: Ναι, ναι, μα
0: για αρχή μιλάω, μην γίνει παρεξήγηση, για αρχή μιλάω. Ναι,
1: ναι, με αυτούς τους δύο, ο Γιάρεμτσουκ βασικός θα είναι. Ο Γιάρεμτσουκ που το ξέρουμε, μας ξέρει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ιδανικός. Έχει μάλιστα ξεκινήσει και δουλεύει, γιατί είδα ένα αποστάρισμά του. Κάνει, ξεκινήσει ατομικές προπονήσεις, παρότι ήταν με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας και καθυστέρησε να πάει διακοπές. Κάνει ατομικές προπονήσεις. Είχε πάει και στο γήπεδο της Δυναμό Κιέβου και μάλιστα ευχαρίστησε τη Δυναμό, τη διοίκηση που του παραχώρησε τις εγκαταστάσεις. Δείχνει να είναι σε καλό φεγγάρι. Εμένα η εκτίμησή μου είναι αυτή τη στιγμή από τους φορ που έχει ο Ολυμπιακός, βάζω και τον Ελκαμπή μέσα, γιατί ο Ελκαμπή από το Κόπα Αφρικα και μετά ήταν σκέτη απογοήτευση, ο πιο αξιόπιστος σέντερ φορ του Ολυμπιακού είναι ο Γιάρεμτσου.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό λέω. Ο Ταρέμι έχει να βάλει γκολ 4 μήνες. Ο Ελκαμπή πιστεύω ότι θα αργήσει να συνελθεί από το Μουντιάλ, γιατί έχει ψυχολογική και σωματική φθορά μεγάλη από το Κόπα Αφρικα και μετά.
0: Και έχει, είναι ένα παιδί
1: μέρες,
0: το οποίο, πώς να σου το πω, Κώστα, τώρα, επειδή τυχαίνει να μαθαίνω και εγώ ορισμένα πράγματα, είναι το ψυχολογικό βάρος που κουβαλάει, είναι
1: μεγάλο. Το είδα, ας πούμε, πως έχασε και δύο καλές φάσεις που είχε προχθές με το Μαρόκο να πετύχει.
0: Ναι, δίνει και μεταφυσικές εξηγήσεις για αυτό που συμβαίνει.
1: Ακριβώς. Και ύστερα είναι και το άλλο.
0: Πάλευε με τους δαιμονές του, ναι.
1: Ναι, όπως έλεγε και ο Νίκος Αναστόπουλος, έχει περάσει και αυτός και για 4 και για 5 μήνες ο center for, όταν αρχίσει να βάζει γκολ, θα πάρει φορά και δεν σταματάει.
0: Έτσι.
1: Όταν σε πάει κόντρα, σε πάνε όλα κόντρα, αυτό και για την εικόνα θα βλέπουμε.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, Γεωργάκη, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά. Μακρηγορήσαμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, με τον φίλο μου τον Κώστα τον Σαμαθράκη. Ήταν πολλά τα θέματα του Ολυμπιακού και δεν έχουμε επικοινωνήσει με τον Νίκο τον Μποζιονέλο. Θα επικοινωνήσουμε τώρα, μήπως μπορεί αμέσως μετά τις αθλητικές ειδήσεις που θα ακούσετε από τον Πάνο Πουρναρά να τα πούμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
10: Πότε θα πάμε?

0: Και για τα βαψίματα.
1: Τι λέμε.
0: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη.
1: Κλίνεις. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
2: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
1: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίνεις.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
1: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίνεις.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
1: Τηλέφωνο 27210-69454.
2: Κλίνεις.
1: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Αφέρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
6: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
7: Αναμένονται άμεσα οι Νταβίτ Κάρμο, Ζωέλε Ρόκα και Μπάλσα Πόποβιτ, ώστε να περάσουν από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθούν από τον Ολυμπιακό. Μέχρι την Δευτέρα, αποφασίζει για την προετοιμασία ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 21ετών επιθετικού της Μπενφίκα και γιο του Φερνάντο Βαρέλα Γκουστάβο ως δανεικό, σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα. Μέσα στις επόμενες ημέρες καθαρίζει ο Άρης τα μπαν που επέβαλε η FIFA στην κίτρινη ΠΑΕ. Η απόκτηση στόπερ παραμένει η προτεραιότητα για τους Θεσσαλονικείς. Το ταξίδι του τροπαίου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ συνεχίζεται στη Νέα Πέρα μου. Οι φίλοι του Δικεφάλου θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το τρόπαιο στις 8 στην πλατεία Μικρασιατών. Δανεικό στον Όφη για ακόμα ένα χρόνο αναμένεται να δοθεί από τον Ολυμπιακό 25χρονος αριστερός αμυντικός Νίκος Αθανασίου. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ έχει στα ραντάρ του την περίπτωση του 27χρονου Σενεγαλέζου γκάρ της Βαλενθία Μπρανκού Μπαντιό. Διαψεύδει τα σενάρια περί αποχωρήσεως του Τσέντι Όσμαν, η πράσινη ΚΑΕ. Η Real Madrid ετοιμάζεται να κάνει πρόταση στην Τσέλσι για την απόκτηση του 25χρονου Αργεντινού μέσου Έντζο Φερνάντες, όπως αναφέρει ο Νικόλος Κύρα. Για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, στις 10 Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ, στις 3 Ουρουγουάη-Ισπανία, πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία και στις 6 το πρωί Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο και Αίγυπτο-Ιράν. Η Μπεσίκτας θα είναι ομάδα της Euroleague για τη σεζόν 26-27 σύμφωνα με τον Basket News. Έφυγε από την ζωή ο πρώην προπονητής του τμήματος Βόλεϊ Ανδρών του Ολυμπιακού, Ντανιέλ Καστελιάνη, σε ηλικία 56 ετών. Στο Βόλεϊ γυναικών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση της 26χρονης κεντρικής μπλοκέρ αριστεία στον Ντάιν. Ο Σεμπαστιάνο Ζιέ πήρε το προβάδισμα του Ακρόπολης, κερδίζοντας τη νέα Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park της Αθήνας. Ο Οκτάκης, παγκόσμιος πρωταθλητής, σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο με διαφορά ενός δευτερολέπτου από τον ομολογό του στην Toyota Takamoto Katsuta. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Σιλάκης.
8: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943.

την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια. Go! Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα την εκπομπή Η Θεία από το Χωριό με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Ο φίλος μου ο Γιάννης ο Καμιώτης λέει: ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για το τραπέζι το βράδυ. Να είστε καλά, θα πιούμε ένα ποτήρι στην υγειά σας. Εννοεί ο φίλος που κέρδισε τα τερτύπια. Γιώργα, να σε ρωτήσω, αφού του Φάλ θα του έβγαζαν υλικό διαβατήριο, δεν έπραξαν λάθος, θα τον αφήσουν να φύγει? Επίσης, υπάρχει κίνδυνος για μοντέρο να μας τον τσιμπήσουν και αυτόν? Ρώτα τον Άρχοντα Κόγκα. Θα τον ρωτήσω, ρε παιδιά, αλλά ο Ολυμπιακός, έτσι, έχει τρεις ξένους. Ντόντα Χολ, έτσι, Ταϊρίκ Τζόνς και Νίκολα Μιλουτίνοφ. Δεν μπορούσε να έχει τέσσερις. Έκανε την επιλογή ο προπονητής και θεωρεί ότι αυτοί οι τρεις είναι πιο χρήσιμοι από τον Φάλ. Αυτή την επιλογή έκανε. Ο Μάριος ο φίλος μου λέει: η πιο φλόρικη Γερμανία όλων των εποχών. Ο πρωταθλητής του Εκουαδόρ πρέπει να κάτσει στον πάγκο της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας. Είναι μεγάλη γαβρόφατσα, μάλιστα. Πάντως ήταν ζημιά αυτή που έπαθε η Γερμανία. Βεβαίως προκρίνεται, εντάξει, αλλά ερχόταν με φόρα. Αυτό που έπαθε ήταν ζημιά μεγάλη.

0: φίλος μου ο Λάμπης μου λέει, μας άφησε εκτός Μουντιάλ, έχει ομάδα κανένα χρόνο να κάνει νίκη και αυτός είναι ακόμα εκεί. Μιλάμε φυσικά για τον Γιωβάνοβιτς, την παρεούλα του, Μπακασέτας, Κουρμπέλης, Μασούρας και λοιποί συγγενείς, και στην απέξω υπερπαίκτης Κωνσταντέλιας. Και τώρα τάχα κλαίνε, γιατί το παιδί και μπράβο του είπε ότι δεν κατεβαίνει στην εθνική σαν νέος Φορτούνης. Σαν νέος Φορτούνης. Καλό απόγευμα και καλή εκπομπή από Κύθνο, από έναν οπαδό του θρύλου, λέει ο φίλος μου ο Λάμπης, που μένει μόνιμα στην Κύθνο. Έχουμε τον Νίκο Μποζιονέλο. Νίκο, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Μακρηγόρησε ο Κώστας Σαμοθράκης. Όταν μιλάμε για Σαμοθράκη, καταλαβαίνεις.
1: Σαμοθράκης είναι αυτός, τι να κάνουμε.
0: Σαμοθράκης είναι αυτός.
1: Με κάνεις τούρμπο με αυτά που ακούω, να ξέρεις, τα μηνύματα.
0: Πες μου, δεν συζητήσαμε.
1: Μου θυμίζει ένας που μου σχολιάζει τις προάλλες. Μου λέει, έλα μου, λέτε, έγραφα ρε παιδί μου, κάτι αρεκόρο, με έχει κάνει αυτό. Αυτό, Ρονάλντο. Σκόραρε σε το διαφορετικό μουντιάλ, ξέρω εγώ. Παίζει διαφορετικό μουντιάλ, τρομερά πράγματα. Έλα μου, λέει τώρα, ποιο Ρονάλντο, όλο φωτογραφίες και σέλφι είναι.
0: Εντάξει.
1: Και κοιτάω λίγο το προφίλ του και του λέω, χωρίς του λέω να σε προσβάλλω, είσαι ένας, του γράφω το επάγγελμά του, του γράφω και την πόλη του, και από εκεί κάθεσαι και κρίνεις κάποιον ο οποίος είναι 41 και αντί να κάθεται με την περιουσία που έχει, πάει και παίζει μουντιάλ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τα ίδια πράγματα βλέπουμε και με την εθνική ομάδα. Δηλαδή τώρα και η ιστορία παίζει με τον Κωνσταντέλια, επειδή προφανώς
0: όλοι έχουμε ακούσει διάφορα
1: και έχει περισσότερα, έχει παραπάνω ψωμί κτλ. Για εμένα, να το πω λίγο χήμα, μου επιτρέπει Γιώργο. Ναι. Χαίστηκα για την μπάλα. Είναι ένα κοινωνικό ζήτημα που πρέπει να μας προβληματίσει.
0: Ναι.
1: Και εννοώ νοήτο. Το τι επιρροές δέχεται ένα παιδί που είναι ακόμη teenager.
0: Ναι.
1: Οι επιρροές δέχεται όσο έχει να κάνει με αυτούς που εγώ προσωπικά αποκαλώ και συνειδητά Χριστιανο Ταλιμπάν όλων των θρησκειών.
0: Ναι.
1: Και εννοώ νοήτο.
0: Ναι. Καταλαβαίνω
1: λοιπόν,
0: τι θέλει να πει.
1: Όλα τα άλλα λοιπόν, ο Ιβάν το ένα το άλλο, ναι, δεν πήγε παιδιά η εθνική, το είπαμε, και πήγε το Κουρασάο. Όταν θα δείτε πώς είναι τα προκληματικά και πώς θέσεις πήρε η Ευρώπη, που δεν πήρε περισσότερες και καλά, και καλώς δεν πήρε πολλές περισσότερες αναλογικά, γιατί είχε ήδη περισσότερες. Και πήγαν, άνοιξαν οι υπόλοιπες θέσεις. Θα πάει και το Κουρασάο. Αύριο μεθαύριο θα πάει και η Μοζαμβίκη. Θα πάει και. Πώς θέλετε την πατρίδα του. Του Καρεμπέ, την ξεχνάω, κάτω και στον Ειρηνικό.
0: Δηλαδή την ξεχνάω και εγώ τώρα.
1: Η Νέα Καλλιδονία που είχε πάει στα Παρά. Δηλαδή θα πάνε και αυτές. Κάποια στιγμή θα πάει και η Εθνική. Λοιπόν, η Σκωτία. Μια χαρά στάθηκε. Εντάξει, απλά τα λέγαμε και χθες, πάει πάλι να συνεχιστεί το σερί. Όσες ομάδες πήγαν καλά. Όσες μείναν έξω, αφήστε την Ελλάδα και αφήστε την Ιταλία που είναι το προφανές. Κοιτάξτε ποιες άλλες. Δεν πήγε η Πολωνία. Είναι τα τελευταία χρόνια παρούσα σε Euro και Μουντιάλ. Δεν πήγε η Δανία.
0: Ναι,
1: που
0: ναι,
1: βλέπετε
0: ναι.
1: Τώρα τους ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού είναι όλη η Δανία στη λίστα. Δεν πήγανε πολύ μεγαλύτερα ονόματα. Οι εθνικές πλάνε και τη φάση τους. Η Χιλή. Πάτωση τα πραγματικά. Ποια έχει λύει.
0: Ναι.
1: Και λέει, δεν βγάζουμε
0: τέτοια. Ωστόσο, πονάει ρε Νίκο. 12 χρόνια ρε Νίκο. Πονάει.
1: Δεν φίλε, κάποια στιγμή θα γυρίσει. Δεν είναι ότι πηγαίναμε συνέχεια και λείπουμε σε κάτι.
0: Όχι. Είναι όμως ότι είχαμε στρώσει μια κατάσταση και τώρα πάμε.
1: Για μένα ήταν τεράστια χαμένη ευκαιρία το παράσμα τη Γεωργία. Θα μπορούσε να μας βοηθήσει και ψυχολογικά η παρουσία στο Euro. Ήταν αυτό το κολοπέναλτι που θα μας κυνηγάει για καιρό. Ήταν και ψυχολογικό ράπισμα. Η εθνική ομάδα. Εγώ θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια δουλεύει σωστά και δεν εννοώ μέσα στο γήπεδο και οργανωτικά και με άλλα θέματα η εθνική ομάδα.
0: Έτσι. Νίκο, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Την άποψή μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χωρίς Κωνσταντέλια αυτή η ομάδα είναι ποδοσφαιρικά ανάπηρη. Διότι δεν υπάρχει άλλος παίκτης να παίξει εκεί. Ο Μπακασέτας δοκιμάστηκε, έχει προσφέρει πολλά στην εθνική ομάδα, δεν υπάρχει αμφιβολία.
1: Πέρασε
0: καμία.
1: Και καιρός, ναι.
0: Πέρασε και καιρός, εντάξει, αυτό είναι ανθρώπινο δάνειμα. Δεν υπάρχει παίκτης για τη θέση αυτή. Κωνσταντέλια ήταν κάτι άλλο.
1: Δεν έχω δει, εγώ δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω το Χατζηπαναγή. Ακόμα και στο ξεκίνημα του άλλα ταλέντα. Θα πιάσω και το Νίνι που είναι ένα συμπαθέστατο παιδί.
0: Αλλήμον.
1: Δεν ήταν τόσο ταλέντο σε αυτή την ηλικία όσο ήταν ο Κωνσταντέλια.
0: Ναι, συμφωνώ μαζί σου.
1: Το θέμα λοιπόν είναι, παιδιά, για να μην το θέτουμε για την εθνική, δηλαδή γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί ο Κωνσταντέλια να πει δεν παίζω Σάββατο όταν παίζει ο ΠΑΟΚ. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Γράφτε εκεί που δεν βγαίνει με line, να μην το λέω στον αέρα, τα περί ομάδων και περί αθλητισμού και να κάτσουμε να δούμε γιατί υπάρχουν αυτές οι αγκυλώσεις και οι επιρροές προς νέους ανθρώπους στη χώρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι είμαι ξεκάθαρος.
0: Είσαι
1: όλα τα άλλα
0: ξεκάθαρος.
1: Είναι για να καθόμαστε να πούμε για τον Ιβάν, να πούμε για τον Λουτσέσκου, να πούμε για τον. Εντάξει, οκ. Okay,
0: μπρε, είσαι εθνική ομάδα Γερμανίας. Τι είναι αυτά που παθαίνεις.
1: Τι παθαίνεις.
0: Χάνεις.
1: Κλασική ρε. Εδώ πανηγυρίζουν που περάσαν τον Όμιλο. Να περάσουν τον Όμιλο μου για άλλα δύο χρόνια. Αλλά τώρα που πήγαν στα νοκάουτ, παιδιά. Το ξέρετε, μου είναι αχώνευτη αυτή η ομάδα, το έχω ξαναπεί. Μου είναι αχώνευτη σαν εθνική ομάδα. Αλλά τώρα θα του σεβόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έτσι όπως πάνε τα νοκάουτ, θα έχουμε θεματάκια. Δεν ξέρω αν τα έχει δει.
0: Ναι, ναι.
1: Θα να ανοίξω πάλι και το καταπληκτικό αρχείο. Καταρχάς, αν τελείωνε ρε παιδί μου και πάνε όλα λογικά έτσι και τελείωσε και τελείωνε τώρα το Μουντιάλ, η φάση των ομίλων, πας για προημιτελικό Γαλλία-Γερμανία. Όχι, συγγνώμη, για φάση των 16 Γαλλία-Γερμανία. Και όποιος περάσει με Ολλανδία ή Μαρόκο. Με τα νυν δεδομένα τώρα, έτσι, γιατί αυτό μπορεί να αλλάξουν. Πας για φάση των 16, πας για Πορτογαλία, Κροατία τώρα όπως είναι.
0: Να πούμε τα ζευγάρια που είναι, να πούμε τα ζευγάρια που ξέρουμε τώρα είναι Νότια Αφρική, Καναδάς, Βραζιλία, ναι. Ιαπωνία, ναι. ΗΠΑ, Βοσνία, Ολλανδία, Μαρόκο.
1: Αυτά τα ξέρουμε, ναι. Πολύ ναι. Δύσκολο η αποστολή της Ολλανδίας.
0: Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Έχουν περάσει Γερμανία, Μεξικό, Αργεντινή, Αυστραλία, Ελβετία, Ακτή, Ελεφαντοστού. Και περνάνε, όπως δείχνουν τα πράγματα, αλλά δεν ξέρουμε την κατάταξη, Γαλλία, Σουηδία, Νορβηγία, Εκουαδόρ και Κολομβία.
1: Ναι.
0: Έτσι λέω απλώς για να έχουμε μια εικόνα.
1: Εγώ σου λέω πώς μπορούν να σταυρώσουν ναι. μετά. Δηλαδή μπορεί να σου βγάλει Πορτογαλία, Κροατία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όποιος περάσει να παίξει με τους Ισπανούς.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει έτσι. Ευνοϊκό, πολύ ευνοϊκό μονοπάτι για τους Αμερικανούς, έτσι ναι. όπως εξελίσσεται. Γι' αυτό υπάρχει μια εικασία και στα social media που διαβάζω από το πρωί ότι γι' αυτό τους βάλανε στον τρίτο όμιλο και όχι στον πρώτο, για να έχουν πιο ας πούμε ευνοϊκή κλήρωση. Εντάξει, δεν είναι πολύ αυτό, αλλά okay, το ακούω.
0: Η Βοσνία είναι ένας αντίπαλος βατός, βέβαια.
1: Υπάρχει σενάριο που στέλνει την Αμερική στα προημιτελικά γιατί παίζει με τους Βόσνιους που δεν έχουν εντυπωσιάσει αλλά περνάνε ως τρίτη. Και από εκεί και πέρα Αίγυπτος ή Αλγερία, ματσάρα αυτό.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
5: Αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το Μουντιάλ Εμπιστευτικό, ένα εξαιρετικό πολυσέλιδο βιβλίο του Νίκου. Εκεί θα βρείτε ιστορίες για τα Μουντιάλ και μάλιστα ιστορίες πλεγμένες με το κοινωνικό και πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον της κάθε ιστορίας στην οποία ο Νίκος αναφέρεται, ξεκινώντας προπολεμικά και φτάνοντας μέχρι τις μέρες μας. Μουντιάλ Εμπιστευτικό, μην το χάσετε.

0: Να τα ξαναπώ σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ. Έτσι έχουμε σίγουρα μάχες στη φάση των νοκάουτ. Υπάρχουν 4 ζευγάρια που έχουν ήδη προκύψει. Είναι Νότια Αφρική, Καναδάς, Βραζιλία, Ιαπωνία, ΗΠΑ, Βοσνία, Ολλανδία, Μαρόκο. Και αυτό το Ολλανδία-Μαρόκο έχει πολύ ενδιαφέρον. Ακόμα 6 ομάδες οι οποίες έχουν εξασφαλισμένη θέση στη συνέχεια της διοργάνωσης, αλλά αναμένουν τον αντίπαλό τους. Και αυτές είναι η Γερμανία, το Μεξικό, η Αργεντινή, η Αυστραλία, η Ελβετία και η ακτή Ελεφαντοστού. Και υπάρχουν και 5 ομάδες οι οποίες θα μάθουν με τη λήξη των ομίλων ποια θέση θα λάβουν με βάση την τελική τους κατάταξη. Και αυτές είναι η Γαλλία, η Σουηδία, η Νορβηγία, το Εκουαδόρ και η Κολομβία. Λοιπόν, Γιώργος Κογκαλίδης.
1: Τη στιγμή που όλοι περιμένατε.
0: Θιέ, δεν ξέρω από πού να αρχίσω, γι' αυτό θα σου κάνω, ρωτήσεις και δίνε μου σύντομους απαντήσεις.
1: Όπως είμαι με τα ρούχα.
0: Όπως είσαι με τα ρούχα, τι συμβαίνει με τον Οσμάν, ερώτηση πρώτη.
1: Ό,τι συμβαίνει και με όλους τους υποδέλυπους στον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι αυτή τη στιγμή λένε ότι δεν δίνουμε κανέναν, δεν φεύγει κανένας. Θα μείνουν όλοι. Αν θες τη γνώμη μου, δεν μπορεί να μείνουν όλοι.
0: Δεν μπορεί να μείνουν όλοι.
1: Εκτός αν δεν κάνει μεταγραφές ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Α, δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Βεβαίως δεν έχει κλείσει πουθενά ο Οσμάν. Είναι αντικουρώμενες οι πληροφορίες. Από τον Παναθηναϊκό λένε ότι δεν θέλει να πάει πουθενά.
0: Ούτε ο Χουάντσο. Και για τον Χουάντσο είναι κάτι ανάλογο.
1: Και για τον Χουάντσο βγήκε ο Δημήτρης Κοντός.
0: Ο Δημήτρης Κοντός, ναι.
1: Ότι δεν φεύγει, δεν πρόκειται να φύγει, δεν πρόκειται να πάει πουθενά.
0: Ναι.
1: Εγώ ξαναθέτω το ερώτημα. Αν ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει τον Μπόγκα, για τον οποίο γράφτηκε ότι είναι κοντά.
0: Τεσάρι, για να εξηγήσουμε στον κόσμο.
1: Παρακαλώ.
0: Λέω τεσάρι.
1: Τεσάρι, κοίταξε, το ζήτημα, Γιώργη, πέρα από τις θέσεις, δεν θα βγαίνει δωδεκάδα, δεν γίνεται. Δηλαδή, ένα θέμα δεν είναι μόνο ποιοι θα παίξουν, είναι αρχικά ποιοι θα μπουν στους 12.
0: Ναι,
1: και μετά είναι πώς θα μοιράσεις τον χρόνο. Και αυτό το όλοι καλοί χωράνε. Και αυτό το ότι ξέρεις είναι μεγάλη χρονιά και χρειαζόμαστε και 15 και 16 παίχτες. Τα ακούω όλα αυτά. Αλλά αυτό μπορεί να συμβεί. Όταν έχεις παίχτες δεύτερης γραμμής οι οποίοι αποδέχονται το ρόλο τους, όπως ήταν ο Μακίσικ. Οι παίχτες πρώτης γραμμής που να αποδέχονται να γίνονται δεύτεροι, όπως ήταν ο Πίτερς, που νομίζω ότι αυτό το καλούπι έσπασε. Γι' αυτό και ο Πίτερς στο τέλος της ημέρας προτίμησε να πάει στο Μιλάνο παρά να μείνει στον Ολυμπιακό. Δηλαδή ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος του Παναθηναϊκού και να μην νομίζει ότι τα λέμε μονοδιάστατα, είναι ότι ο Ολυμπιακός για παράδειγμα έχει στα χέρια του τον Κόλσον, ο οποίος, το είπαμε και στην εκπομπή την Τετάρτη το βράδυ, ο οποίος είναι διαθέσιμος, αλλά είναι μια πολύ καλή συμπληρωματική λύση για τον Βεζέγκοφ, αλλά αν χρειαστεί να παίξει πρώτος, ο Ολυμπιακός μικραίνει. Εδώ λοιπόν είναι το ζήτημα. Δεν μπορείς να έχεις τον Χουάντσο και να του πεις ότι θα παίζεις 5, 7, 8 λεπτά ή τον Οσμάν. Και αυτό πρέπει να το λύσει ο Μπράντοβιτς. Δεν είναι εύκολη εξίσωση.
0: Μπάντιο, ποιος είναι αυτός?
1: Ένας πολύ καλός παίχτης περιφερειακός από την Βαλένθια. Εγώ θα τα πω τώρα, γιατί θυμάσαι ότι πάντα τα λέμε πριν. Μεταξύ Μοντέρο και Πάντιο, εγώ θα περνάω τον Πάντιο.
0: Ναι.
1: Ναι. Εγώ επιμένω, ο Μοντέρο, ο οποίος κάνει μαγικά πράγματα και έκανε μαγικά πράγματα στην Ισπανία, εμένα για το μπάσκετ, το οργανωμένο ομάδας όπως είναι ο Ολυμπιακός, δεν μου αρέσει. Θα προτιμούσα τον Πάντιο. Ή Παντιό, ξέρω εγώ πώς τον αποστέλνει. Ας αποφασίσει πώς το λένε. Είναι μια πολύ καλή επιλογή για τον Παναθηναϊκό, αλλά ξανάρχομαι και μετά. Πώς θα χωρέσουν όλοι αυτοί. Και το Λιόπουλος, γιατί ο Δημήτρης Κοντός είπε ότι δεν πάει πουθενά το Λιόπουλος, προφανώς δεν συζητάνε για να είναι Λούκα, άρα. Ο Παντιό που θα χωρέσει. Και ο Γκραντ και εσύ και εγώ και ο άλλος. Και σου λέει θα παίξει λιγότερο ο Λούκας. Άντε και να το δεχτώ εγώ. Δεν πρέπει να το δεχτώ εγώ και εσύ. Ο Λούκας πρέπει να το δεχτεί. Αλλά να συμφωνήσουμε ότι θα το δεχτεί. Στη δωδεκάδα πώς θα χωρέσουν όλοι.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να σου πω κι εγώ.
1: Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα και δεν μπορεί. Δηλαδή θα πει στον Τελειόπουλο ότι δεν θα παίζει καθόλου στη δωδεκάδα και θα μείνει στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να μείνει το παιδί, δεν έχω αντίρρηση. Έτσι. Ο Μίτογλου πού θα πάει, ο Καλατζάκη και ο Μίτογλου. Κοιτάξτε, δεν είναι ένα παιδί τη διπλάνη πόρτα. Και εκατομμύρια παίρνει.
0: Τι λες τώρα, και καλό παίχτη έτσι.
1: Και πολύ καλό παίχτη. Και όταν θα έρθει η ώρα των τελικών, θα τον χρειαστεί. Λέω από τώρα ότι το βράδυ θα έχουμε και μια αποκάλυψη παύλα συζήτηση που θα συζητηθεί πάρα πολύ.
0: Okay, το κρατάμε και αυτό. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Μας είπες θες ότι Μακιντάιρ και πώς τον είπαμε, τον
1: Μοντέρο.
0: Και Μοντέρο θα ανακοινωθούν από τον άλλο μήνα που αρχίζουν οι μεταγραφές.
1: Από την επόμενη εβδομάδα. Κοιτάξτε,
0: ναι.
1: Πρώτα θα ανακοινωθεί, σας είπα ότι υπάρχει μια επετήρηδα. Και είδατε ότι ανακοινώθηκε ο Μπαρτζόκας. Επόμενος που θα ανακοινωθεί είναι ο Παπα-Νικολάου.
0: Μάλιστα. Πάμε με τη σειρά. Ναι.
1: Τα λέμε και κρινόμαστε.
0: Ναι.
1: Δεν σου λέω ότι ανακαλύψαμε την Αμερική, αλλά υπάρχει μια διαδικασία η οποία θα τηρηθεί κατά γράμμα.
0: Μάλιστα.
1: Οι παίκτες πάντως αυτοί που συζητάμε θα ανακοινωθούν όταν μπορούν να ανακοινωθούν από τον επόμενο μήνα, δηλαδή από την επόμενη εβδομάδα.
0: Ο Δημητρίεβιτς που πάει στον Άρη, με συγχωρείς που κάνω τις ερωτήσεις ανακατεμένα, δεν έχουμε χρόνο, τι σου λέει?
1: Άλλη μια καλή επιλογή του Βασίλη Σπανούλη και της διοίκησης του Άρη, που δείχνει ότι έχουν πλάνο, έχουν έτοιμο σχεδιασμό και κυρίως έχουν χρήματα για να το κάνουν αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καλός παίκτης, πολύ καλός αμυντικός, εμένα μου αρέσει σαν παίκτης. Ένα παιδί που πιέζει πάρα πολύ στην μπάλα, δεν έχει το τεράστιο επιθετικό ταλέντο, αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό. Δεν πρέπει όλοι να βάζουν,
0: ναι,
1: πρέπει
0: ναι.
1: και κάποιοι να κόβουν.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Μάλιστα. Έχεις αίσθηση πότε ο Ολυμπιακός θα μπει στο ανακαινισμένο σεφ?
1: Κοίταξε, η μάχη θα δοθεί για να μπει το Νοέμβριο. Κάθε μέρα που περνάει ο Ολυμπιακός χάνει λεφτά και δυναμική. Εντάξει, το καταλαβαίνει αυτό ο πιο αδαής. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία με την Σανέλ Αρένα, που νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί, γιατί και ο Μάκης Αγγελόπουλος το θέλει, γιατί θα πάρει χρήματα με τα οποία θα αγοράσει.
0: Προφανώς θα την τσάπα
1: του πρώτης γραμμής, αλλά υπάρχει και, και κυβερνητική πίεση για να μην υπάρξει θέμα σε ό,τι αφορά τους αγώνες του Ευρωπαϊκού. Ο Ολυμπιακός πάντως έχει ζητήσει και από την Ευρωλίγκα να δώσει περισσότερους αγώνες του πρώτου γύρου εκτός έδρας, και από την GBL θα ζητήσει τον τέρμα με τον Παναθηναϊκό στον πρώτο γύρο να γίνει στο T-Center και όχι στο ΣΕΦ. Το στοίχημα λοιπόν είναι να μπει τον Νοέμβριο στο στάδιο της Κηφιλίας. Αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για μαστόρους, μιλάμε για πολύ μεγάλη έκταση έργα.
0: Ναι.
1: Αν τα καταφέρει και είναι στο πρόγραμμα, on schedule που λέμε και στην Σελιάνα.
0: Έτσι λέμε, Σελιάνα.
1: Θα είναι όλα καλά. Πάντως σε κάθε περίπτωση, πριν κλείσει ο χρόνος, πρέπει το 26 δηλαδή, ο Ολυμπιακός πρέπει να μπει στο ΣΕΦ. Τώρα, τι προβλήματα θα βρει, αν θα γίνει, τι δεν θα γίνει, δεν μπορώ να σου το πω. Το σίγουρο είναι ότι σε σχέση με το κομμάτι που αφορά το ΆΚΑ, οι αλλαγές είναι δομικές, δηλαδή έχουν πολλά προβλήματα στεγανότητας που δεν αντιμετωπίζονται εύκολα. Έχουν θέματα με την οροφή, έχουν θέματα με το να σκάψουν προς τα κάτω. Στο ΆΚΑ σου θυμίζω ότι δεν έγιναν τέτοιες δομικές παρεμβάσεις, γι' αυτό και ήταν πιο εύκολη ιστορία. Εδώ πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά. Στον Ολυμπιακό πιστεύουν ότι θα τα αλλάξουν αμέπως αμέργο, που λένε. Και βεβαίως θα μείνουν κάποιες άλλες δουλειές που δεν είναι μείζονος σημασίας, αλλά δεν είναι και ίσονος σημασίας όσον αφορά το οικονομικό. Μιλάμε για ρεστοράν, σουίτες και τέτοια πράγματα τα οποία φέρνουν χρήμα, αλλά δεν εμποδίζει η μη ολοκλήρωσή τους στον αγώνα, την τελεσθένωση αγώνα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργο.
0: Ήταν ο θείος από το χωριό, Γιώργος Κογκαλίδης, κυρίες και κύριοι, γνωστός από δίσκους και κασέτες. Νομίζω μας τα εξήγησε ωραία.

0: Από εδώ και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, εκτός από το Μουντιάλ ασφαλώς, που μπαίνει τώρα στην πιο ζουμερή του φάση, το ζουμί το μεγάλο θα είναι οι μεταγραφές και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον 943 Interveten Sports για να τα μαθαίνετε όλοι πρώτα. Μικρή διακοπή για πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά και τα ξαναλέμε.
1: Interveten Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
4: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
11: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
12: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου.
17: Και για την στήριξη του λαού ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της Βουλής. Την βεβαιότητα ότι η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα, ακόμα και άλματα, στον τομέα του διαστήματος, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τον Ιατρό Διαστημικών Αποστολών Ανδριανό Γολέμη στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης, προσθέοντας ότι λίγοι θα μπορούσαν να φανταστούν το 2019 πως σήμερα η Ελλάδα θα διέθετε δορυφόρους στο διάστημα. Όπως γνωστοποίησε μάλιστα ο Πρωθυπουργός, μέσα στην επόμενη διετία η χώρα θα αποκτήσει τον πρώτο της αστροναύτη. Δραματικές οι στιγμές στην Βενεζουέλα μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς. Πολλοί άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες αλλά και περιοχή της Κρήτης. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα οι 7 συλληφθέντες για την υπόθεση της δολοφονίας του 15χρονου παιδιού στην Καλυθέα. 10 ακόμα άτομα αναζητούνται. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η ελληνική αστυνομία για υπόθεση ανθρωποκτονίας με θύμα 42χρονα λαδοπό που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 22 Ιουνίου στην Ανάβησο. Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί ηλικίας 50, 51 και 52 ετών. Ένας εκ των κατηγορουμένων χτύπησε το θύμα στο κεφάλι με κορμό δέντρου. Μέχρι τις 17 Ιουλίου παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Ακραίος καύσωνα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκεται η Δανία. Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν περιορισμούς στην κατανάλωση και την πώληση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι μέχρι το πρωί της Κυριακής. Συνεχίζονται και σήμερα στις ΗΠΑ οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Στον καιρό άστατος, ο καιρός στη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα με έμφαση ορεινά τμήματα. Μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
18: 9.43 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
19: Goal! Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι. 50.000 άνθρωποι αγνοούνται στη Βενεζουέλα. Οι εικόνες είναι φοβερές, με μητέρες που ψάχνουν μέσα στα ερείπια για τα παιδιά τους. Το συζητούσαμε και χθες με τον Νίκο, τον Συρίγο, που είναι στη γραμμή μας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Δυστυχώς είναι πολύ μεγάλη τραγωδία.
0: Ναι, είναι
1: πάρα πολύ μεγάλη τραγωδία, ανίποτη. Είναι αυτό που λέγαμε χθες, ότι τη φύση δεν μπορείς να την διθασέψεις, δεν μπορείς να την νικήσεις. Δεν πρέπει να τη φοβόμαστε, αλλά είναι κάποιες φορές που αυτά που κάνει η φύση προκαλούν φόβο και τρόμο και θάνατο.
0: Είναι τρομερό. Και τι να ευχηθείς τώρα και πώς να απαλύνει ο πόνος τόσων ανθρώπων που ψάχνουν μέσα στα χαλάσματα να βρουν δικούς τους. Δεν πρόκειται για ένα και δύο ανθρώπους. Εδώ πρόκειται για μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια.
0: Έχουμε και, εγώ χαίρομαι γι' αυτό. Έχουμε ένα μαθητή, λέει, από τη Λέρο, που έγραψε 3 καθαρά εικοσάρια στις πανελλαδικές. Έτσι είναι φοβερό. Τον λένε Γιώργο Σούλα. Χαιρόμαστε για αυτά τα πράγματα. Έτσι.
1: Γιώργο, κοίταξε να δεις. Αυτή η χώρα έβγαζε πάντοτε μυαλά. Το θέμα είναι ότι λόγω της κατάστασης που επικράτησε σε αυτή τη χώρα, τα μυαλά έφευγαν διαρκώς προς το εξωτερικό. Υπήρχε τεράστια αιμορραγία ανθρώπων με να παιδιών όπως ο Γιώργος, και να του πούμε και συγχαρητήρια και από εδώ.
0: Ασφαλώς.
1: Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να τα μυαλά που έφυγαν να επαναπατριστούν,
0: ναι,
1: και να μην φύγουν άλλα. Γιατί αυτός ο τόπος έβγαζε πάντα έξυπνους ανθρώπους. Το ότι δυστυχώς για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα επέπλεψαν μόνο οι φελοί, αυτό έχει να κάνει πολύ και με την κοινωνία και με τα μίντια. Δηλαδή υπάρχει υπερπροβολή φελών και κάποια στιγμή...
0: Αυτό που λες είναι να πες το, Νίκο. Αυτό που λες
1: είναι να πες. Ναι. Ας αποφασίσουμε λοιπόν στον κόσμο των φελών κάποιοι να είναι τα βαρύδια και να πηγαίνουν σε βάθος τη σκέψη, σε βάθος τη γνώση, σε βάθος ό,τι χρειάζεται να πάει σε βάθος. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, αλλά πιστεύω ότι η επόμενη γενιά, επειδή δεν παραμυθιάζεται πάρα πολύ εύκολα οι επόμενες γενιές, και το βλέπω, ναι, τα παιδιά μου,
0: ναι,
1: έχουν μια συστολή απέναντι στα πράγματα και έχουν μια συστολή απέναντι στις κούφιες υποσχέσεις, σε αντίθεση με εμάς που πολλές φορές παρασυρθήκαμε και ήμασταν του, ξέρεις, του
0: φαίνεται. Πιστέψαμε εύκολα.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, θα δούμε. Πάντως να πούμε συγχαρητήρια στο παιδί, συγχαρητήρια στους γονείς του που το εξέθρεψαν με τέτοιο τρόπο και του έδωσαν την ευκαιρία να είναι απερίσπαστο στις εξετάσεις. Πάντα η περιφέρεια έχει μεγαλύτερο κίνητρο από τα παιδιά της πόλης.
0: Ναι, αυτό που λες παρατηρείται, είναι γεγονός.
1: Ναι, δεν είναι πια τυχαίο, δεν είναι σύμπτωση. Η σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι σύμπτωση. Πάντα η περιφέρεια έχει μεγαλύτερο κίνητρο, όπως και στον αθλητισμό. Αν κάτσεις και παρατηρήσεις, πάντα τα παιδιά που προέρχονται από την Αφρική έχουν πολύ μεγαλύτερο κίνητρο και πολύ μεγαλύτερη εξέλιξη από τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς, τους καθαρά Αμερικανούς. Είναι και αυτό, ξέρεις, η δίψα, όλα τα ξεχωρίζει η δίψα. Η δίψα για την επιτυχία, η δίψα για την επιβίωση, η δίψα γενικά.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Νίκος Συρίγος, τον ευχαριστούμε πολύ, το ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο.

Λευτέρης λέει: Πάντως, Γιώργο, και αυτό το σύστημα με τους καλύτερους τρίτους στο Μουντιάλ Καπ χωλαίνει. Οι ομάδες των ομίλων που αγωνίζονται τελευταία ξέρουν πάνω κάτω τι χρειάζονται για να προκριθούν. Πράγμα που δεν μπορούν να γνωρίζουν οι ομάδες των ομίλων που τελείωσαν. Έχει δίκιο.

0: Λοιπόν, πάμε στον Δημοσθένη Καρμύρη, στο καθιερωμένο μας ραντεβού αυτή την ώρα. Δημοσθένη, έβλεπα χθες τη Γερμανία και λέω τι στο διάλογο γίνεται, ρε παιδί μου. Τη μία φοράει εικόνα Χ, την άλλη εικόνα Ψ. Τι μεταμόρφωση είναι αυτή? Ή απλώς την υπερεκτίμησα εγώ επειδή νίκησε την άκτη με 2-1?
1: Δεν νομίζω ότι την υπερεκτίμησες. Αυτό που, για το οποίο συμφωνήσαμε είναι αυτό που ισχύει για τη σημερινή Γερμανία γενικότερα, για το στυλ ποδοσφαίρου της, ότι είναι διαφοροποιημένο σε σχέση με το παρελθόν. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στο γεγονός. Δεν είναι η Γερμανία, δηλαδή έχει κάπως, είναι μεταλλαγμένη. Μπορεί να είναι ο εμποτισμός της φιλοσοφίας του Κάρλο Αντσελότη, που δεν έχει καμία σχέση με άλλους προπονητές βεβαίως, έχει το δικό του, τη δική του προσωπικότητα και το δικό του στυλ όλα τα χρόνια από τα γήπεδα. Έχει βάλει, αν θέλεις, και λίγο μια ιταλική νοοτροπία στο παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά, είναι μια Γερμανία που ξέραμε από την αρχή της έναρξης, από την έναρξη της διοργάνωσης, ότι την υπολογίζουμε γιατί έχει πολύ βαρύ όνομα, πολύ βαριά ιστορία και πολύ βαριά φανέλα. Γιατί έχει μια παράδοση, ότι είναι η Γερμανία εν ολίγης, μια ποδοσφαιρική μηχανή, όπου έχει αυτό τον ρεαλισμό που σε καταπίνει, είτε πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε στο τέλος, όπως έλεγε ο Γκάρι Λίνεκερ, είτε γιατί, δηλαδή με το στανιό, είτε γιατί αν σε βρει στο ξέφωτο να μην είσαι ισχυρός, θα σου βάζει γκολ μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή. Το υπέστη η Βραζιλία, θυμίζω, σε τελικό παγκόσμιο κυπέλλου. Δεν χαρίζεται σε κανέναν. Αυτή όμως η Γερμανία η σημερινή δεν έχει τις δυνατότητες να μην χαρίζεται σε κανέναν, νομίζω, Γιώργο, και είναι ρεαλιστικό αυτό. Και θα πρέπει ο ρεαλισμός των Γερμανών, να παραδεχθούμε εκείνος ο προηγούμενος ο ποδοσφαιρικός, να αντικατασταθεί από έναν ρεαλισμό μιας πραγματικότητας που θέλει τη Γερμανία να μην είναι ικανή για μεγάλα πράγματα. Μπορεί να είναι, για να το εξετάσουμε ποδοσφαιρικά, μπορεί να είναι η μετάλλαξη γενικότερη που έχει πλην Αντσελότη στο παιχνίδι, με την ποδοσφαιρική φυσιογνωμία, τη μαγιά από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, σε εισαγωγικά αυτό. Εννοώ αυτό που παρατήρησες και στην εκπομπή στο Sportal της προάλλες, στη διαδικτυακή που κάνουμε τα βράδια, ότι δηλαδή είναι μια ομάδα που είναι πρίγος της Βαβέλ, προερχόμενη από διάφορες εθνικότητες, και που δεν έχουν το χαρακτηριστικό DNA των Γερμανών. Είναι Γερμανοί τα παιδιά, δεν λέω, αλλά δεν είναι εκείνο το αυθεντικό, το γερμανικό. Ψάχνω να βρω εξηγήσεις. Πάντως είναι σε πτωτική πορεία γενικότερα το γερμανικό ποδόσφαιρο, και να μην ξεχνάμε ότι εάν ανατρέξουμε, ας πούμε, στην Bundesliga, θα δούμε μία Bayern που δεν αποτελείται από Γερμανούς. Θα δούμε πολλούς Γερμανούς που παίζουν, ας πούμε, έλεγε στις προάλλες, δεν το είχα παρατηρήσει εγώ, όντως γίνεται μια διαφορετική δουλειά, ας πούμε, στο Στουτγκάρτη. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Στο υπόλοιπο γερμανικό πρωτάθλημα ποτέ δεν ήταν κάτι το συνταρακτικό, κάτι το τόσο ενδιαφέρον. Έτσι. Από την άλλη πλευρά όμως, η Bayern που πρωταγωνιστεί στο Champions League και ξεφύγει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι η μόνιμη πρωταθλήτρια σχεδόν, δεν απαρτίζεται από Γερμανούς ποδοσφαιριστές. Θέλω να πω λοιπόν ότι κινείται κατά κάποιο τρόπο η εθνική Γερμανίας σε παράλληλους βίους, δεν έχει αυτά τα χάλια, με την εθνική ομάδα της Ιταλίας, που το καμπιονάτο κατηφόρησε με το πέρασμα των ετών. Κάποτε ήταν στη δεκαετία του 90 κυρίως, με Μαραντόνα και λοιπούς, γιατί έρθει από την Ευρώπη την υπόλοιπη και από την Λατινική Αμερική και είχαν κατακλείσει τα ιταλικά γήπεδα, έπεφτε κρίμα, ήταν το κορυφαίο πρωτάθλημα, και εδώ και χρόνια είναι η Πρέμιερ, η οποία επίσης έχει Άγγλους ποδοσφαιριστές μεν, αλλά έχει και όλη την αφρόγραμμα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Είναι πολύ σύνθετο το ζήτημα για να μπορέσουμε να δώσουμε εξηγήσεις για τους Γερμανούς. Δεν τη βλέπω όμως την Γερμανία που περιμένει να μάθει αντίπαλο. Δεν ξέρει ακόμη από τα ζευγάρια που ήδη έχουν γεννηθεί για τα νοκάουτ της πρώτης φάσης, των νοκάουτ των 32 δηλαδή. Ξεσκαρτάρεται τώρα το σύστημα, θα φύγουν 16. Και ήδη ξέρουμε κάποια ζευγάρια, και θέλω να σε πάω στο αμέσως επόμενο θέμα, που είναι και το δίλημά μου, γιατί αυτό είναι το ντέρμπι. Εάν την Τρίτη το βράδυ, το πρωί προς ξημέρωμα Τετάρτη στις 3, θα το ξημέρωνες, θα ξαγρυπνούσες για να δεις το Ολλανδία-Νορβηγία.
0: Ολλανδία-Μαρόκο, δεν πάει.
1: Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Μπλοκαραγώ.
0: Ναι.
1: Το λέω. Γιατί ένας από τους δύο που για μένα, το Μαρόκο μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Και εμένα μου αρέσει.
1: Η Ολλανδία είναι αυτή που είναι, έχουμε δει και δεν έχουμε δει κάποια πράγματα. Δηλαδή, αυτό που ξέρουμε γενικά για, για το Ολλανδικό ποδόσφαιρο. Μπαίνουν εύκολα γκολ και προς και πίσω.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, υπάρχει μια.
0: Μπαίνουν και αυτό γκολ. Μπαίνουν και αυτό γκολ όπως φάνηκε χτες.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Υπάρχει μια ασυδοσία αμυντική. Ο Κούμαν δεν φημίζεται και για τις ικανότητες του να στείνει μια ομάδα. Δεν τον έχει ιδιαίτερη πολύ ψυχή.
0: Παρότι αμυντικός ήταν, ναι.
1: αυτό πάλι που το βάζεις είναι από τα περίεργα της ποδοσφαιρικής φύσης, όπως και το άλλο ότι όταν είσαι πολύ καλός ποδοσφαιριστής δεν είναι απαραίτητο ότι θα γίνεις ή καλός
0: ποδοσφαιριστής
1: έως και καθόλου. Ή το ανάποδο, μπορεί να το έχεις, το πρωτομάθαμε από τον Ζωζέ Μουρίνιο, μπορεί να το έχεις σπουδάσει το ποδοσφαιρό απλώς και να μην υπήρξες καθόλου παίχτης. Δεν λέω ότι δεν ξέρεις να κλειτσάς. Αλλά δεν υπήρξε κάποιο κοκκαλί, δεν ξέρει να κλωτσάρει. Τι σημαίνει
0: αυτό, τι σημαίνει.
1: Κλωτσάει ή ό,τι βρει. Δεν είναι απαραίτητο. Ε? Ναι, λοιπόν. Θα ξενυχτούσε λοιπόν για να το δει αυτό.
0: Ναι, ναι, όχι, θα ξενυχτήσω για να το δω αυτό.
1: Α, θα ξενυχτήσει,
0: ναι, κάνει δήλωση. Ναι.
1: Το είναι το πρώτο ενδιαφέρον ζευγάρι. Έχεις εντοπίσει κάτι άλλο, περιμένουμε τα υπόλοιπα.
0: Όχι, τώρα απόψε, κοίταξε το Νότια Αφρική Καναδάς δεν μου λέει κάτι. Το Βραζιλία Ιαπωνία μου λέει κάτι, γιατί οι Ιάπωνες είναι σκληρά καρδιά και θέλω να δω, Δημοσθένη, αν αυτό που είδα από τους Βραζιλιάνους κοντά στους Σκοτσέζους, να πρεσάρουν δηλαδή, λες και δεν είναι ομάδα Βραζιλιάνων, αλλά είναι μια βορειοευρωπαϊκή ομάδα. Ναι, μετάλλαξη, ναι, κανονική. Ναι. Αυτό θέλω να το δω. Θέλω να το δω αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί οι Ιάπωνες θα τρέξουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και θέλω να δω, θα πάει με τρέξιμο πάνω στους τρεχαλατζίδες οι Ιάπωνες ο Κάρλο Αντσελότη. Θέλω να το δω αυτό το πράγμα.
1: Θα ακούσει κάποιος από τους παραδοσιακούς ποδοσφαιρικούς τώρα γνώστες και ηγετευτές της μπάλας παρελθόντων δεκαετιών και θα λέει τώρα, συγγνώμη για ποδόσφαιρο, μιλάτε με τα τρεξίματα για στίβο.
0: Έλατε.
1: Αλλά έλα που έχει γίνει το ποδόσφαιρο έτσι.
0: Ναι. Και μάλιστα όταν αυτό για τρέξιμο το αποδίδουμε στη Βραζιλία, όχι σε κάποια οποιαδήποτε εθνική ομάδα.
1: Έτσι, έτσι. Το Μπόποβιτς, παρεπιπτόντως που παίρνει ο Ολυμπιακός για τερματοφύλακα, διάβαζα κάπου στα στοιχεία του τον γουστάριο Μεντιλίμπαρ. Γιατί λέει έχει γρήγορα πόδια και είναι επιθετικός τερματοφύλακας.
0: Ναι, ναι. Κάνει αυτό που κάνει και ο Τζολάκης. Παίζει με τα πόδια και περνάει την μπάλα μπροστά.
1: Ναι, αλλά οι χαρακτηρισμοί είναι κάτι το φοβερό, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τι σημαίνει επιθετικός τερματοφύλακας? Μα τον τερματοφύλακα τον έχουμε για αμυντικό ή επιθετικό?
0: Κοίταξε, εξαρτάται για ποιο προπονητή μιλάς. Αν μιλάς για το Μεντιλίμπαρ που θέλει τερματοφύλακες να κάνουν παιχνίδια.
1: Αστειεύομαι τώρα. Καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά είναι, κολλάει με την προηγούμενη συζήτηση που λέμε πώς έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, που λέμε στην ταχυδύναμη και στο φυσικό.
0: Βλέπω πάντως ένα φορτσάρισμα από πλευράς Ολυμπιακού, μιας και το ανέφερες.
1: Ναι, πουλάρια μεταγραφές τώρα.
0: Ναι.
1: Πουλάρια μεταγραφές. Και υπάρχουν ενδιαφέροντα τον Ολυμπιακό που μπορούμε να τα πούμε και το βράδυ στην
0: εκδήλωση.
1: Να τα αναλύσουμε.
0: Κινείται ο Ολυμπιακό, κινείται.
1: Ναι, σαφώς. Σαφώς κινείται, σαφώς. Μα δεν υπήρχε περίπτωση να μην κινηθεί και όπως ξέρεις και ξέρουμε όλοι, θα υπάρξουν οι δύο εκπλήξεις για τον Αύγουστο.
0: Το πιστεύω αυτό. Δήμα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Θα υπάρξουν οι δύο εκπλήξεις για τον Αύγουστο, αυτό είναι σίγουρο. Έχει ενδιαφέρον το θεματάκι με τον Μπιέλσα στην Εθνική Ουρουγουάη.
0: Να μας το πεις και να κλείσουμε με αυτό.
1: Ότι ουσιαστικά υπάρχει μια ανταρσία των Μπάουντι εκεί με τον Βαλβέρδε και με τους υπόλοιπους αστέρες, μια πεντάδα που μαζέψαν τον προπονητή και του λένε τι γίνεται μίστερ, μας πιέζεις πάρα πολύ στις προπονήσεις και βγαίνουν τραυματισμοί, θέλουν να πούνε ότι τα έχουμε φτύσει κιόλας από την προηγούμενη σεζόν που έχει κυλήσει με τις ομάδες μας στο εξωτερικό. Και έχει δύο σοπαλίες η Ουρουγουάη και παίζει απόψε τον ένα υπερπάτον αγώνα με την Ισπανία. Έτσι.
0: Ναι, ναι. Και έτυχε να παίξει με την Ισπανία, όχι παίξει, γέλασε.
1: Ακριβώς. Και το κλίμα δεν είναι καθόλου καλό στα ενδότερα της εθνικής Ουρουγουάης. Αυτό το λαμβάνουμε υπόψη μας και το κρατάμε και για όσους σκέπτονται το στοίχημα. Καλά, δεν μας έχει δείξει και τίποτα η Ουρουγουάη. Πάντως ξέρω ότι αγαπάς τον φίλο τον Μπιέλσα.
0: Τον Μπιέλσα τον αγαπάω, αλλά και η αλήθεια είναι.
1: Αλλά κυρίως για τις απόψεις του και για το στυλ του.
0: Ναι, μέχρι στιγμής η Ουρουγουάη που δεν έχει και τους παίκτες που είχε κάποτε έτσι με εξαίρεση ασφαλώ στο Βαλβέρδε. Αυτό δεν λύνεται. Δεν λύνεται τόσο καλό και να είναι ο προπονητής.
1: Σωστά.
0: Θες και παίκτες. Αυτή η φουρνιά δεν είναι. Δημοσθένη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Γιώργο.
0: Ήταν ο Δημοσθένης Καρμύρης, τον ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Ναι, από τα τέσσερα ζευγάρια που ξέρουμε, το πρώτο μάτς που θα ήθελε κανείς να δει είναι το Ολλανδία-Μαρόκο, μετά το Βραζιλία-Ιαπωνία, μετά το είπα Βοσνία και τελευταίο το Νότιος Αφρική-Καναδάς. Στα μάτια τα δικά μου πάντα, παιδιά, έτσι, στα μάτια τα δικά μου. Με τα γραφικά βεβαίως κινείται και ο Παναθηναϊκός, πιο ζωηρός από όλους μέχρι στιγμής. Και τα μηνύματα που έρχονται, ακούτε και τον Λάβρο Γκαραγκάνη, θα τον ακούσετε και στο μαγκαζίνο, από την προετοιμασία του Παναθηναϊκού είναι ότι ο Νίστρουπ δουλεύει ο ίδιος. Δεν είναι ένας προπονητής που παρατηρεί και δίνει εντολές στους συνεργάτες του, είναι ένας προπονητής που συμμετέχει κανονικά στην προπόνηση, παίρνει μέρος στις ασκήσεις, τις δείχνει, τις εκτελεί, σταματάει, κάνει συνεχώς παρατηρήσεις, πιάνει τον κάθε παίκτη ξεχωριστά και του λέει τι θέλει να κάνει. Είναι ένας προπονητής που το δουλεύει πολύ. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Όλα τα άλλα βεβαίως θα τα δούμε μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εκπομπή Θεία από το χωριό, που σήμερα αντί για 2 ώρες ήταν 1,5. Να μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και στις 2,5 αναλυτική πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναράστη. Στις 3 ανοίγουν οι γραμμές. Μίλα μου για μπάλα, μιλάτε για μπάλα με το Θέμη Παλιούρα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?

0: παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 2. Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
4: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
5: Μαλακωδός εφησυχαστής επί μακρόν, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου.
6: Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω. Το χάνω κάθε χρόνο το παιχνίδι με το χρόνο. Μετακόμιζα θυμάμαι με ένα μάξι, τώρα όλα τα ζητώ για να με εντάξει.

όταν θα λέω πώς χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέρι που δεν έζησα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Είναι του ανθρώπου επιλογή.

0: σταγόνα μέσα στα χείλια σου εγώ. Παροχή μου σκεπάσα αυτή τη γωνιά. Τούτο το σώμα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
5: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
6: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
6: γάτες,
5: τροκτικά,
6: ερπετά,
5: ψάρια και πτηνά.
6: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
5: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
6: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
5: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
6: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27-210-95-900.
6: Παράδοση και στο χώρο σας.
5: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
6: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
5: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
8: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
9: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ... Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
10: Έχουμε Αλφα, παντού!
2: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

τους πιο καλούς νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς χαρταετούς που με μια μπόρα λιώνουν.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο σε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210-87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
12: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
11: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
12: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
11: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
12: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
6: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασόνια.

0: Ε, δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Έτσι. New generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
1: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Καλώς τους! Καλησπέρες, παιδιά! Τι ζεστή Παρασκευούλα είναι αυτή! Μία σου και μία μου, λοιπόν, ακούμε τώρα από την Άντζη Σαμίου. Γι' αυτό, παιδιά, στείλτε και εσείς τις αφιερώσεις σας. Να το κάνουμε έτσι. Μία δική σας, μία δική μου προς όλους σας. Εύχομαι να είστε καλά. Μένετε εδώ συντονισμένοι. Θα τα πούμε και μέσω TikTok Live σε πολύ πολύ λίγο, παιδιά. Εκεί ξέρετε, λίγο μετά τις 4. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο. Τα φιλιά μου και καλή ακρόαση.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Χρόνια πολλά στον Μακάριο, την Μακαρία που γιορτάζουν σήμερα, Αγίου Μακαρίου Μάρτυρος, παιδιά. Πάρα πολλές ευχές σε όσους από εσάς έχετε τα γενέθλιά σας. Και για να πάμε να συνεχίσουμε λίγο. Έτσι. Και αν κάθεσαι τώρα, μπορεί να είσαι στο αυτοκίνητο, να μην μπορείς ακριβώς να σηκωθείς να χορέψεις. Κάντε επιτόπου, εκεί που κάθεσαι, μπορείς. Για πάμε!

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
1: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα παντού.
1: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής, Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.bibliopolis.gr.
7: Η ώρα είναι 4.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ.

0: Αυτά είναι, παιδιά, και επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Είμαι η Άννα Μαρία Νικολαίδου, κοντά σας θα είμαι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Έχει ξεκινήσει και το TikTok Live μας, θέλω να πω. Για όσους από εσάς θέλετε να μπείτε και να μας δείτε και από εκεί, NG Radio αναζητάτε και μας βρίσκετε μια χαρά. 6-9-8-9-8-60-147 για τα μηνύματά σας με Viber ή SMS. Studio παπάκι, ngradio.gr για τα email σας. Καλησπέρα σε όλο το παρέακι εδώ του TikTok που αρχίζει σιγά σιγά και συντονίζεται και μεγαλώνει η παρέα. Φυσικά δεν ξεχνάτε και το next.ngradio.gr, όπου εκεί μπορείτε να στέλνετε και φωνητική και γραπτή αφιέρωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Ralphman και τον Fake AI. Καλησπέρες πολλές παιδιά, καλώς τον Λίνο μας, τη Βασιλική μας. Σας ευχαριστώ όλους, παιδιά, και για τις κοινοποιήσεις αλλά και για τις αναδημοσιεύσεις που κάνετε εδώ στο live, για τα tap-tap σας, για όλη σας τη συμμετοχή. Χαμός, έχουμε ακούσει τα καλύτερα, παιδιά, έχουμε ακούσει τραγουδάρες, κομματάρες, έχουμε ακούσει και ολοκένουργιες κυκλοφορίες, όπως ήταν νωρίτερα ακούσαμε Κωνσταντίνο Χριστοφόρου με Μαντό και τα καλοκαίρια που θα ζήσουμε, για να πάρουμε μια μικρή γεύση για όσους τώρα συντονιστήκατε. Και έχουμε και άλλες καινούργιες κυκλοφορίες, παιδιά. Έτσι, δεν θα τα ακούσουμε ολόκληρο το τραγούδι τώρα ξανά. Εκτός και το ζητήσετε στην πορεία.
1: Τα καλοκαίρια που θα ζεις.
0: Οπότε χαμηλώνω και πάλι λίγο την ένταση. Λοιπόν, μια καινούργια κυκλοφορία στην οποία θα περάσω σε λίγο είναι αυτή της Ιουλίας Καλυμάνη και Στα καλύτερα που έλκονται ή Αγαπάτε καταλλήλους. Πολύ μου άρεσε αυτό το λογοπαίγνιο. Και επειδή τα καλύτερα είναι εδώ, μην ξεχνάτε ότι και σήμερα είναι κοντά μας η Pizza Fan με την Πίντζα Μαργαρίτα, η οποία έρχεται πακέτο δώρο, παιδιά, μαζί με μια Green Lemon Lime. Οπότε παραγγέλνετε και παίρνετε το δώρο σας έτσι κι αλλιώς. Στα καλύτερα, λοιπόν. Φύγαμε.

0: Λοιπόν, έχω ζητήσει εδώ από τους φίλους που μας ακούνε στο... και μας βλέπουν στο TikTok, παιδιά, αλλά θέλω και οι υπόλοιποι, εφόσον φυσικά μπορείτε, να στείλετε λίγο τις θερμοκρασίες που έχει στις περιοχές σας. Ο Γιώργος, ας πούμε, με ενημερώνει ότι έχει εδώ στην Αθήνα 33 βαθμοί Κελσίου με ζέστη και σήμερα χαμός γίνεται. 31 στου Ζωγράφου, μας λέει ο Νίκος. Στη Ρόδο 29, είστε λίγο καλύτερα, Ρούλη. Όχι ότι δεν έχει ζέστη.
1: Κοίτα, μη σε χάσω.
0: Στον πύργο Ηλίας μας ενημερώνει το τρελό μας το Λάμα. Η θερμοκρασία έχει αίσθηση 33 βαθμοί Κελσίου. Στο Αττικό έχει δροσιά και πολύ αέρα. Λίνο, τι λες, ζηλεύουμε πολύ. Στη μαγευτική εξωτική Ανάβησο η θερμοκρασία είναι στους 31 βαθμούς, στους 32 και εγώ είμαστε, λέει ο Τζένι Μετζό. Στα Γιάννενα 20 βαθμούς είχε το πρωί, καλό στο Γιώργο. 35 λέει ο Αριστίδης. Για στείλτε μου και περιοχές. Καλό στον Περικλή, κρύο σήμερα, είναι πολύ κρύο. Τα μοναστηράκι Βόνιτσας λοιπόν ο Αριστίδης λέει τώρα έχει 33. 33 έχει και στο Βύρονα. Για να δω, για να δω, για στείλτε μου και άλλοι παιδιά, στείλτε μου και οι υπόλοιποι.

33 βαθμοί Κελσίου στην νότια Κρήτη, στον Τσούτσουρα. Καλό στον Νικόλα μας το Σωμαράκι. Που σήμερα το βραδάκι, παιδιά, στις 8 η ώρα έχουμε και μουσικές αποστολές. Μην ξεχνιόμαστε.

Ακούστε τώρα ένα περίεργο, παιδιά, που συνέβη σε ένα αεροδρόμιο. Δεν ξέρω αν σας λείπει, ας πούμε, μια Ferrari, ένα γενικός, ένα supercar. Έχει γίνει το εξής απίστευτο στο Los Angeles. Ένα μυστήριο. Έχουν βρεθεί παρατημένα hype cars, παρακαλώ πάρα πολύ, αξίας 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ποιος τα έχασε, τα ψάχνει, να πάει να τα βρει παρακαλώ, γιατί πιάνουν χώρο. Ξείς, παρακαλείτε το αυτοκίνητο λοιπόν. Μιλάμε για μια συλλογή από τα πιο σπάνια hype cars στον κόσμο. Καλά, όχι, δεν το λέω σωστά, hyper cars. Παιδιά, συγχωρέστε με, δεν τα ξέρω κι αυτά. Αλλά hype ξέρω ότι διαβάζεται έτσι. Οπότε υποψιάζομαι ότι θα είναι hyper cars έτσι στον κόσμο. Λοιπόν, βρέθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες με την αξία να εκτιμάται τη συλλογή αυτή μεταξύ, μεταξύ 50 και 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Έχουν παραμείνει καλυμμένα με τα προστατευτικά τα υλικά τους, είναι κινητοποιημένα με μεγάλο, πώς το λένε, για μεγάλο χρονικό διάστημα εκεί. Και μιλάμε τώρα για κάτι αυτοκίνητα κατσεκαλά, δηλαδή μιλάμε για Ferrari, μιλάμε για McLaren και τέτοια πράγματα. Το καθένα ξεπερνά φυσικά τα 3 με 4 εκατομμύρια ευρώ. Και άκου να δεις τι γίνεται τώρα. Αυτό δεν είναι καινούριο. Το πρώτο υλικό λέει ήρθε στο φως το 2023. Συγγνώμη, από το 2023 είναι εκεί ακόμα. Αλήθεια τώρα, όταν εντοπίστηκε η παρουσία των οχημάτων εκεί στο χώρο του αεροδρομίου. Διάφορα σενάρια. Το βλέπω σειρά να γίνεται. Δηλαδή, είτε προβλήματα σε τελωνιακές διαδικασίες, καθυστερήσεις σε έγγραφα. Μόνο εμείς νομίζετε ταλαιπωρούμαστε από γραφειοκρατία? Όχι. Ακόμα έγινε λόγος και για οικονομικές ή εταιρικές δυσκολίες που ενδέχεται να επηρέασαν τη μεταφορά. Άλλη εκδοχή λέει ότι τα οχήματα αυτά προορίζονταν για έκθεση στο Μακάο και είχαν συγκεντρωθεί για οργανωμένη μεταφορά. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα κανένα σενάριο, παιδιά. Η πλάκα είναι ότι υποψιάζομαι και μυρίζομαι ότι η απάντηση θα είναι κάτι που στο τέλος θα μας ξενερώσει όλους. Δεν θα έχει δηλαδή τόσο μεγάλο μυστήριο. Αλλά τέλος πάντων, ποιος τα χάσε, να πάει να τα βρει, να του τα δώσουμε. Έχουν γίνει σάπια, λέει ο Νίκος από τότε. Λες, δεν νομίζω. Καλώς το Βασίλη. Εντάξει, λέει, αμάξια που δεν μπορείς να τα οδηγήσεις εσύ, Νούνα. Πού το ξέρεις εσύ, Βασίλη? Σιγά τα μπρίκια, λέει ο Τένι Μετζό. Πάμε να πάρουμε ένα, ναι. Καλώς τον φίλο μας τον Σοκ. Θυμάσαι που σε χαιρετούσα από ελαφώνησο, λέει. Μη σου πω και ψέματα.

0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210 87 164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Bread. Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνο σε ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
8: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
7: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
8: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
7: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210 97 11.
7: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
9: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
10: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο, ολικής και νηστίσιμα.
9: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
10: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
9: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
10: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26 179.
11: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
12: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
0: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
13: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
1: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.

0: Αυτά είναι λοιπόν. Και συνεχίζουμε, παιδιά, σιγά σιγά και με τις υπόλοιπες αφιερώσεις. Έρχεται τώρα λοιπόν το τραγούδι που μας έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Νικόλας. Α, ο οποίος βλέπω ότι έχει αφήσει και φωνητική αφιέρωση. Για πάμε να την ακούσουμε. Μόλις κανονίσω εγώ εδώ πέρα, μπράβο. Για πάμε να την ακούσουμε τώρα.
1: Μαρία, σε εσένα και στους υπέροχους ακροατές σου, η θερμοκρασία ανεβαίνει, αλλά εμείς είμαστε στο Ninja Radio και ακούμε μουσική υπέροχη και δροσιζόμαστε όπως πραγματικά μας αξίζει.
0: Λοιπόν, λίγο χάνεται εδώ η συγκεκριμένη ηχογράφηση. Δεν πειράζει όμως, μου έχει στείλει και στο Viber ο Νικόλας το τραγούδι που έχει ζητήσει, οπότε το έχω ήδη έτοιμο. Είναι φυσικά, και λέω φυσικά γιατί είχαν αυτή τη συζήτηση και στον αέρα χθες με τον Στέλιο στην εκπομπή «Ήχος στο τελικό σύνορο». Είναι η Ελένη Δήμου και «Δεν με νοιάζει», αφιερωμένο με πολύ αγάπη λοιπόν από τον Νικόλα μας σε όλη την παρέα. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.

Δεν με νοιάζει. Λοιπόν, ήταν η Ελένη Δήμου και μάλιστα ο Βασίλης εδώ μου έστειλε ένα μήνυμα που λέει ότι όταν είχε βγει το τραγούδι αυτό το είχε σε γνήσια κασέτα και το απολάμβανε. Ευχαριστούμε τον Νικόλα μας για την πολύ όμορφη αφιέρωση. Και παιδιά, πριν συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα, διαβάζω εδώ κάτι το οποίο έχει μάλλον ενδιαφέρον. Για να δούμε, μαζί παρέα θα το δούμε, να σας πω την αλήθεια. Εάν, λέει, προτιμάς να μένεις σπίτι αντί να βγαίνεις έξω, τότε έχεις πιθανόν αυτά τα εξής χαρακτηριστικά. Αυτά τα 7 χαρακτηριστικά.

σκέφτεσαι, λέει, σε βάθος. Δεν ξέρω, δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε, παιδιά, πάντα έτσι, με τα διάφορα που λέμε εδώ, και αυτός είναι ο στόχος κιόλας, να κάνουμε συζήτηση, να μου στέλνετε κι εσείς αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Ένα λέει, άνθρωποι που προτιμούν, που νιώθουν, ας πούμε, να μένουν σπίτι αντί να βγαίνουν έξω, εκτιμούν τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα. Σκέφτονται σε βάθος. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε διάφορα ερεθίσματα, δηλαδή έντονοι θόρυβοι, φώτα δυνατά, χώροι με πολύ κόσμο κτλ. Τους φαίνονται εξαντλητικά. Γι' αυτό και το σπίτι τους λειτουργεί ως ένα ασφαλές καταφύγιο. Ύστερα θέτουν ξεκάθαρα προσωπικά όρια. Αυτοί που επιλέγουν, δηλαδή, συνειδητά, δεν λέμε να μην βγαίνουν καθόλου από το σπίτι, έτσι, όχι, αλλά που προτιμούν να περνούν περισσότερο χρόνο στο σπίτι τους, συνήθως γνωρίζουν καλά τις ανάγκες τους. Δεν αισθάνονται υποχρεωμένοι να συμμετέχουν σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Δεν φοβούνται να μείνουν μόνοι τους. Και δεν φοβούνται να πούνε και όχι όταν το αισθάνονται. Ύστερα, είναι δημιουργικοί, λέει. Γιατί η ησυχία και η μοναχικότητα μπορούν να αποτελέσουν γόνιμο έδαφος για την δημιουργικότητά τους. Εκτιμούν την αυθεντικότητα. Δίνουν μεγάλη σημασία στην ειλικρίνεια και στην αυθεντικότητα και γι' αυτό προτιμούν τις ουσιαστικές συζητήσεις από τις επιφανειακές κοινωνικές συναναστροφές. Και επίσης λέει ότι διαθέτουν και πλούσιο εσωτερικό κόσμο.

0: ξαναλέω, φυσικά δεν μιλάμε για περιπτώσεις που δεν κουνάνε ρούπι από το σπίτι, ούτε και αυτό είναι σωστό. Χρειάζεται δηλαδή μία ισορροπία. Αλλά γενικά, με λίγα λόγια, οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν να ακούν το σώμα και το μυαλό τους όταν χρειάζεται αποφόρτιση. Φιλτράρουν τις κοινωνικές τους επαφές, προτιμούν λίγους και ουσιαστικούς ανθρώπους παρά την πολυκοσμία και τις επιφανειακές συζητήσεις. Και μπορεί κάποια στιγμή, όταν θα επιλέξεις να μην βγεις έξω, όταν δεν νιώθεις ότι πραγματικά θέλεις να πας μια βόλτα, είναι μία πράξη αυτοφροντίδας. Και σου λένε οι άλλοι, πω τι βαρετός που είσαι κτλ. Εσείς λοιπόν για σήμερα, που είναι και Παρασκευούλα, παιδιά, είστε έτοιμοι για έξοδα ή ψηφίζετε καναπέ, λευκό και καναπέ? Στο 698-9860-147 στέλνετε τα μηνύματά σας, Viber, SMS, studio, papakiangiradio.gr για τα email σας, και φυσικά στέλνετε πάντα και τις φωνητικές ή τις γραπτές σας αφιερώσεις στο next.angiradio.gr. Κάτι που μου θυμίζει τώρα λοιπόν, ότι έχουμε ακόμα μια φωνητική αφιέρωση από τον Γιώργο αυτή τη φορά. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Καλησπέρα, Μαρία. Θέλω να αφιερώσω πολύ αγάπη στον Νικόλα το Σαμαράκι, το τότε της Κατέρινας στο νήσι με πολύ αγάπη, και το αφιερώνω και σε σένα και στη Χαρούλα και στη Φέγγα και στα υπόλοιπα παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Bye bye.
0: Bye bye, Γιώργο. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Τι κομματάρα είναι αυτή και πού τη θυμήθηκες? Εννοείται και θα την ακούσουμε σε λίγο. Γιατί τώρα έχουμε μια καψούρα. Να ακούσουμε από Χρήστο Σαντικάη. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: εγώ ξεκούραση γιατί δούλευα σήμερα. Ο Ράλφμαν λέει: 40 πλάς γίνεσαι ένα με τον καναπέ. Η Θοδώρα μας λέει ότι θα πάει σήμερα σε συναυλία στο Περιστέρι. Α, τι ωραία, Θοδώρα. Κάποια...

0: Μια καψούρα έχω λοιπόν. Ήταν ο Χρήστος Σαντικάη και το επόμενο τραγούδι τώρα μας το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Νίκος εδώ από Ζωγράφου. Τι άλλο θέλουμε, η αλήθεια είναι σε αυτή τη ζωή.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Και αυτός ήταν ο Δημήτρης Καραδήμος και παίρνω την ευθύνη, το τραγούδι που ακούσαμε. Για να πάμε λίγο όμως, παιδιά, και σε ένα άλλο αξιοθαύμαστο, μπορώ να πω, γεγονός. Σε ένα σπάνιο φαινόμενο, μιας και λέει η πιο ξηρή έρημος της γης μετατράπηκε σε πολύχρωμο χαλί με 200 είδη λουλουδιών. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό φαινόμενο στη Χιλή, που μετέτρεψε την Ατακάμα σε χαλί λουλουδιών μετά από ασυνήθιστες βροχοπτώσεις. Γιατί, παιδιά, είναι ένα μέρος αυτό του πλανήτη που μπορεί να περάσει πάρα πολύ καιρός. Όχι μήνες ή εβδομάδες, μπορεί να περάσουν χρόνια χωρίς να ρίξει ούτε μια σταγόνα. Μπορεί, αναρωτιέται έτσι κανείς, να κρύβει μέσα τη σιάμο ζωή, και όμως η φύση έχει τον τρόπο πάντα να μας αφήνει με το στόμα ανοιχτό. Μιλάμε για την Ατακάμα, λοιπόν, την έρημο Ατακάμα, για την ακρίβεια εκεί στη Χιλή, το οποίο πρόκειται για το πιο ξηρό μέρος σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αυτές τις μέρες όμως η Ατακάμα φαίνεται έχει ξυπνήσει εντός εισαγωγικών και μεταμορφώθηκε σε ένα απέραντο πολύχρωμο χαλί. Ασυνήθιστες βροχοπτώσεις ενεργοποίησαν σπόρους που βρίσκονταν θαμμένοι κάτω από το κόκκινο βραχώδες έδαφος για χρόνια. Το αποτέλεσμα, να εμφανιστούν, να φυτρώσουν, να ανθίσουν περισσότερα από 200 είδη άγριων λουλουδιών ταυτόχρονα, βάφοντας έτσι την έρημο με εκθαμβωτικές αποχρώσεις του φούξια, του μοβ και του κίτρινου. Οι επιστήμονες μιλούν για ένα εξαιρετικά σπάνιο και ευαίσθητο φαινόμενο, γιατί αυτή η άνθηση χρειάζεται έναν τέλειο συνδυασμό νερού, φωτός και θερμοκρασίας για να συμβεί. Μια όμορφη υπενθύμηση, λοιπόν, ότι ακόμα και στα πιο άγωνα μέρη η ζωή απλώς περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να λάμψει. Παιδιά, είναι πραγματικά εντυπωσιακό βλέποντας εδώ και εικόνες και φωτογραφίες. Άμα το δεις, δεν πάει το μυαλό σου καθόλου και δεν ξέρεις, και απλά σε προσγειώσουν εκεί ότι εκεί είναι έρημος. Και μάλιστα το πιο ξηρό σημείο του πλανήτη.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα τη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρας και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρυυσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
7: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
8: Και τι άλλο, Αντώνη?
7: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
9: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
7: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 28 Ιουλίου Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1.
10: Η ώρα είναι 5.
11: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Πάλι!
1: Πάλι λοιπόν επιστρέψαμε και αυτός ήταν ο Γιώργος Αλκαίος. Άννα Μαρία Νικολαίδου λοιπόν στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 6 το απόγευμα. Θέλω στο σημείο αυτό να καλησπερίσω και να καλωσορίσω τους φίλους που είναι ήδη συντονισμένοι ή όσους τώρα συντονίστηκαν και μας ακούνε μέσα από τα καλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Για εσάς λοιπόν που βρίσκεστε στην Κρήτη, καλησπέρες πολλές αν μας ακούτε από τον Μελωδία 106,6 στο Ηράκλειο, Ράδιο Παλαιόχωρο 89,3 αν βρίσκεστε στα Χανιά, Ραδιοκύματα 102,6 για το Ρέθυμνο. Τα φιλιά και την αγάπη μου στις Κυκλάδες και στη Ραδιοφωνία Κυκλάδων και τους 101,3, Καστελόριζο 104,3. Και φυσικά τη μεγάλη μας αγάπη, την πατρίδα μας, την Καλαμάτα, κανάλι 1,94,8. Πολλά πολλά φιλιά και την καλησπέρα μου σε όλους μας. Εάν τώρα μας ακούτε και είστε κάπου εκεί στην Αμερική συντονισμένοι, τότε μας ακούτε μέσα από το ραδιοφωνάκι.com στην Ουάσιγκτον. Πάρα πολλές και βροχή οι αφιερώσεις σας, παιδιά, να ξέρετε, και το λέω εδώ για κάποιους φίλους στο TikTok που επιμένουν, να ξέρετε ότι κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να και να βάλω τα τραγούδια που έχετε ζητήσει, αλλά και κάπως έτσι μουσικά που λέμε να τα ταιριάξω. Καλώς τον Βασίλη μας!

Καλώς τον και τον νοσταλγό. Και επιστρέφω, παιδιά, σε πολύ πολύ λίγο με τη σοβαρή είδηση της ημέρας, γιατί και σήμερα μας βρήκε. Θέλω να αφιερώσω το επόμενο τραγούδι στην φίλη μου την Μαρία, την Bloody Mary, εδώ από το TikTok. Δεν είναι το τραγούδι που μου ζήτησες, Μαρία, όχι ακόμα τουλάχιστον, αλλά επειδή ξέρω ότι έχεις αδυναμία μεγάλη στον Stan. Ψέματα μην πω.

Λοιπόν, παιδιά, βροχή σήμερα λοιπόν που είναι Παρασκευή και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ειλικρινά δεν ξέρω αν θα καταφέρω να τα βάλω όλα τα τραγούδια, αλλά γίνεται ένας χαμός και μία βροχή από αφιερώσεις. Κοίτα να δεις. Καλώς το Βασίλη μας. Λοιπόν, θα σας πω, παιδιά, σε λίγο, γιατί τώρα ήρθε η ώρα της σοβαρής είδησης της ημέρας. Εκεί που νομίζεις ότι δεν έχεις κάτι να πεις. Τσουπ! Ξεπροβάλλεται νέο επεισόδιο από κάποιο σύριελ που έχεις αφήσει στη μέση, τι θέλω να πω. Μπρατ Πι, Τζένιφερ, Άνιστον, Αντζελίνα Τζολί, συγγνώμη, παιδιά, όχι, συγγνώμη, είδες, Τζένιφερ, το μυαλό πάει. Μπρατ Πιτ, ο οποίος συνεχίζει να σημειώνει νίκες στη δικαστική διαμάχη με την Αντζελίνα Τζολί για το Σατό Μιγαβάλ. Παρακαλώ πολύ. Πέτυχε ακόμα λοιπόν μια πάρα πολύ σημαντική νίκη. Πρόσεξε, γιατί πρέπει να το ξέρεις αυτό στη ζωή σου. Σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο, το οποίο εξασφάλισε για το περιοδικό People, το ανώτερο δικαστήριο της Καλιφόρνιας, έκανε δεκτό το αίτημα της νομικής ομάδας του Star του Hollywood να υποχρεωθούν τα στελέχη του ομίλου Stolly Group να καταθέσουν. Συγχαρητήρια, νιώθω μια ανακούφιση τώρα. Γιατί είχα μια έννοια, θα τη σημειώσει αυτή τη νίκη ο Brad Pitt, δεν θα τη σημειώσει. Δεν ήξερα κι εγώ. Υποστήριξε λοιπόν ότι στελέχη του Διεθνούς Ομίλου Ποτών και Κρασιών είχαν άμεση γνώση της πώλησης το 21 στο μερίδιο της Τζολί. Πω, από τώρα θα μας κάνει ολόκληρη ανάλυση. Δεν ξέρω εσείς πώς κοιμηθήκατε ή όχι χθες το βράδυ, αλλά εγώ αυτό το είχα έννοια. Νάτος ο Περικλής λέει ο Τζόνι Ντεπ και εκείνος κέρδισε, πώς το λένε, δίκες εναντίον πρώην. Γιατί η Τζολί προσπαθούσε από την πλευρά της, λέει, να μπλοκάρει τις νομικές κινήσεις του Πιτ, χαρακτηρίζοντάς τις ενοχλητικές και κακόβουλες. Το μάθαν όλες τώρα. Λοιπόν. Οι δικηγόροι του Σταρ κάνουν λόγο για μεγάλη δικαίωση, ενώ η πλευρά της Τζολί προσπαθεί να υποβαθμίσει το γεγονός. Το σίγουρο είναι ότι αυτό το διαζύγιο θα συνεχίσει να μας απασχολεί καιρό, όχι άλλο. Φτάνει. Να σας πω τώρα ένα ποτηράκι από αυτό το σατό που γίνεται ο χαμός. Λίμπορ μου, σε ευχαριστώ. Θα ήθελα πολύ έτσι να έχω μια γεύση, να δω τι είναι αυτό πια που έχει διχάσει τόσο πολύ το ζεύγος αυτό. Τώρα που ενημερωθήκαμε, τώρα που τα ξέρουμε όλα, παιδιά, μπορούμε νομίζω να είμαστε λίγο πιο ήσυχοι.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθώπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθώπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθώπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Το ανθαπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθεπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21571.
2: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά. Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
9: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 27210 87164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
13: Η ώρα είναι 5:30.
14: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Φλίσβο μας, τον Σεραφή μας, Μιμίδια Records, τον ξέρετε πάρα πολύ καλά παιδιά διαδικτυακά τουλάχιστον, γιατί κάθε μέρα όλο και κάποια δική του δημιουργία πετάγεται σε Facebook, TikTok, Instagram και μας κάνει και γελάμε. Να πούμε λοιπόν ξανά το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, την ενορχήστρωση την έχει κάνει ο ίδιος και ο αδελφός του, ο ίδιος παίζει τις κιθάρες. Και τον ευχαριστούμε πολύ που το μοιράστηκε και που μας το αφιέρωσε. Σάκης Τσιλίκης στη μουσική, Γιάννης Καλαμίτσης, εξαιρετικός στους στίχους.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, παιδιά, και την πηγή Ζαχαρία είναι στην παρέα μας για να μας ενημερώσει για τον καιρό. Πηγή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανά Μαρία, καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Είμαστε έτοιμοι να σε ακούσουμε.
1: Λοιπόν, στα γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, ο καιρός ξεκίνησε με αίθριο στο πρωί, όμως τώρα από το μεσημέρι και μετά, και κυρίως τώρα τις απογευματινές ώρες, έχουν αναπτυχθεί ενδεχώς στα υπηρωτικά και υψηλές θερμοκρασίες. Να πούμε ότι είχαμε υψηλές θερμοκρασίες και θα μιλήσω για από 34 και πάνω. 33 βαθμούς είχαμε σε πολλές περιοχές. 34 είχαμε στο Ορμένιο, στη Λάρισα, στη Λαμία, στην Αλεξανδρούπολη, στη Ζάκυνθο, στην Έδεσα, στο Μεσολόγγι, στην Κάτω της Ωραίας, στη Φθιώτιδα και στο Βέλος Κορινθίας. Επίσης είχαμε στις Σέρες 34, όμως σε μισή ώρα η θερμοκρασία από τους 34 έπεσε στους 24 βαθμούς λόγω βροχής. Επίσης βροχή και καταιγίδα έχει και η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. 35 βαθμούς είχαμε στον Άραξο, στο Αγρίνιο, στον Πύργο, στην Άφακτο. Και επίσης 35 βαθμούς είχαμε στη Σπάρτη, 36 βαθμούς είχαμε στο Άργος και στο Λεωνίδιο, και το 37 στο Πολύκαστρο Κικής. Σε πολλές περιοχές αυτή τη στιγμή στην Ήπειρο, στη Δυτική Ελλάδα και την Ανατολική, την Δυτική Στερεά, το Λοακαρνανία δηλαδή, και την Πελοπόννησο και τη Μακεδονία, έχουμε αναπτύξεις και τις επόμενες ώρες θα έχουμε κάποιες βροχές και κάποιες καταιγίδες σε αυτές τις περιοχές. Συγγνώμη. Επίσης να πούμε ότι 35 βαθμούς είχαμε και εδώ στην Αττική, στα Μέγαρα, και 34 στο κέντρο της Αθήνας και στην Ελευσίνα και στο Ελληνικό, και την ίδια ώρα είχαμε 28 βαθμούς στη Ραφίνα. Η Θεσσαλονίκη έφτασε και εκεί 34 βαθμούς θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Και το Καστελόριζο έφτασε στους 30 βαθμούς θερμοκρασία, με δυτικούς ανέμους 3 από 4 πάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη ήταν δυτική, βορειοδυτική 4 με 5, ενώ στα νότια και στα δυτικά του Καστελόριζου πιο ενισχυμένη στα 5 με 6 από 4. Βέβαια σταδιακά και σε αυτές τις περιοχές θα εξασθενήσει και θα έχουμε 4 με 5 από 4. Αυτά για το σημερινό καιρό, εκτός αν θες κάτι άλλο.
0: Όχι, όχι, πάμε στον αυριανό.
1: Ωραία. Λοιπόν, τώρα για αύριο Σάββατο έχουμε προειδοποιήσεις. Και οι προειδοποιήσεις αφορούν τους ανέμους. Γιατί θα είναι βόρειο-ανατολική άνεμη, 8 μποφόρ στο Αιγαίο και κατά τόπου στα ανατολικά υπηρωτικά. Στα γενικά χαρακτηριστικά, ο αίθριος καιρός, μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά με φώσεις, και στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, γιατί η αστάθεια καλά κρατεί ακόμα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα νότια παραθαλάσσια τμήματα 6 με 7 και στο Αιγαίο 7 με 8. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο τα υπηρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 29 με 32, στα νησιά του Ιωνίου τα Δωδεκάνησα τους 33 με 34, στην υπηρωτική χώρα 33-35 και τοπικά στα δυτικά, κυρίως στα δυτικά, αλλά και στην Πελοπόννησο τους 36 βαθμούς. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, αίθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα νεφώσεις στα ορεινά με τοπικές βροχές και όμβρους, 18 βαθμοί το πρωί, 35 το μεσημέρι. Στη δυτική όμως Μακεδονία η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς το πρωί και μέχρι 31 το μεσημέρι. Η νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, αίθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά νεφώσεις και στα ορεινά της Ήπειρου και πιθανό και στη Δυτική Στερεά να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. 20 βαθμοί το πρωί, 33 με 35 το μεσημέρι, 35 με 36 το μεσημέρι τοπικά. Στο εσωτερικό όμως της Ηπείρου η θερμοκρασία στους 16 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 30. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, έντριο καιρό, λίγες πρόσκαιρες με φως μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. 20 βαθμοί το πρωί μέχρι 35 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς, 13 με 14 το πρωί, το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, έθριο καιρό, 22 βαθμοί το πρωί, 29 το μεσημέρι. Στην Κρήτη όμως τοπικά 33 με 34. Η νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, έθριο καιρό, 21 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο και αύριο θα έχουμε δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους στην περιοχή, στα δυτικά και τα νότια πιο ενισχυμένο στα 5 με 6 μποφόρ, και αργότερα θα εξασθενήσουν, θα υπάρξει μια μικρή εξασθένηση. Η Αττική γενικά έθριο καιρό με βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και 8. 22 βαθμοί το πρωί, 34 με 35 το μεσημέρι τοπικά στην Αττική. Στα ανατολικά όμως τμήματα, λόγω των ανέμων, η θερμοκρασία θα είναι στους 20 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 31 με 32. Θεσσαλονίκη, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβρη, μεταβλητή άνεμη μέχρι 4 από φόρο, 21 βαθμοί το πρωί και πάλι 34 το μεσημέρι. Και περνάμε τώρα στην Κυριακή. Θα έχουμε γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις πάλι μεσημέρι και απόγευμα κατά τόπους στα βόρειο-δυτικά, κυρίως ηπειρωτικά, αλλά και την Κρήτη. Τα φαινόμενα την Κυριακή θα είναι πολύ μειωμένα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο και πάλι τα 7 με 8 μποφόρ. Όσο για τη θερμοκρασία την Κυριακή, δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα, τα ηπειρωτικά 33 με 35 και τοπικά και 36, και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 29 με 31-32. Αυτά και για το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω τώρα αν θες κάτι άλλο να με ρωτήσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πηγή, και σήμερα για την ενημέρωση. Καλό Σαββατοκύριακο και
1: καλό Σαββατοκύριακο, βεβαίως. Φιλάκια πολλά σε όλους. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτή ήταν η Πηγή Ζαχαρία, παιδιά, η οποία μας ενημέρωσε για τον καιρό και σήμερα και αύριο και τα πάντα όλα. Λοιπόν, λίγος χρόνος έχει μείνει και πραγματικά θέλω να ξέρω αν θα προλάβω να βάλω όλα τα τραγούδια που με έχετε ζητήσει. Λοιπόν, ξεκινώ με Ζήτω, Πένι Μπαλτατζή, αφιερωμένο στη Δέσποινα που μας το ζήτησε. Φυσικά έχουμε και τη ζωδιακή μας τη θεματική σε λίγο.

μιας και το καταφέραμε μία φορά να μην είμαστε στο παρατρία για τη ζωδιακή μας τη θεματική. Είστε έτοιμοι? Γιατί νομίζω ότι μας ενδιαφέρει και έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι κάνουν τα ζώδια. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνουν τα ζώδια μόλις πιάσουν παραλία? Ο κρυός βουτάει χωρίς να έχει απλώσει καν την πετσέτα. Ο Ταύρος απλώνει σαν να μετακομίζει. Ομπρέλα, ψυγιάκι, φρούτα, τάπερ και πάει λέγοντας. Ο Δίδυμος έχει ήδη κάνει τρεις γνωριμίες. Με το που πατάει το πόδι του στην παραλία, έχει ήδη γνωρίσει τουλάχιστον τρεις ανθρώπους. Ο Καρκίνος αλήφει όλους με αντιλιακό. Τους φροντίζει σαν να μην υπάρχει αύριο. Ο Λέων ψάχνει το σημείο με το καλύτερο φως, γιατί μόνο έτσι θα βγει η τέλεια selfie. Ο Παρθένος τεινάζει την πετσέτα κάθε 3 λεπτά. Δεν μπορεί κόκο άμου επάνω. Ο Ζυγός δεν έχει μπει ακόμα. Διαλέγει μαγιό, διαλέγει καπέλο, διαλέγει και πόζα. Ο Σκορπιός κάθεται ήσυχα και παρατηρεί τους πάντες. Αν κάτι δεν ταιριάξει καλά στην αισθητική του, θα τρέξει να αλλάξει θέση. Ή θα κοιτάζει με τέτοιο βλέμμα που θα φύγει όποιος είναι. Ο Τοξότης παίζει ρακέτες με αγνώστους. Θα συμπληρώσω εγώ, γιατί έτσι όπως παίζει σίγουρα θα συμμετέχουν και άγνωστοι μέσα. Λάκα κάνω. Ο Εγώκερος μια ώρα και φεύγουμε. Έχει πρόγραμμα γιατί έχει και δουλειές. Ο Υδροχόος έχει φέρει κάτι που κανείς δεν έχει φέρει. Εώρα, ντρόουν ή ηλιακό ανεμιστηράκι. Ανεμιστηράκι, παιδιά, έχω, είναι τέλειο. Και τέλος ο Ιχθύς κοιτάζει τη θάλασσα. Ρεμβάζει και ξεχνάει γιατί ήρθε. Αυτά λοιπόν, παιδιά, και με τη ζωδιακή μας την σημερινή τη θεματική. Αν μας πάρει ο χρόνος, μήπως προσθέσω και καμιά άλλη. Ταυτιστήκατε? Η Μαρία, η Bloody Mary, λέει ταυτίστηκα. Πάμε ρεκ και εμείς αφιερωμένο. Κάτσε μην χάζω την αφιέρωση τώρα. Στον φίλο μας τον Έκτορα που μας το ζήτησε. Και ο Μάριος ταυτίστηκε. Εγώ με το ανεμιστηράκι, παιδιά, δεν το έχω εδώ τώρα δίπλα μου να σας το δείξω, σε εσάς που μας βλέπετε. Είναι η καλύτερη λύση, παιδιά.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
4: Αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
9: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
10: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
8: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
10: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
8: γάτες,
10: τροκτικά,
8: ερπετά,
10: ψάρια και πτηνά.
8: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
10: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
8: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
10: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
8: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
8: Παράδοση και στο χώρο σας.
10: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
8: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
10: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
11: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
12: Α,
4: αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
12: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
13: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
12: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
13: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
14: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
15: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
14: Για τα μερεμέτια?
15: Εκεί.
14: Και για τα βαψίματα?
15: Τι λέμε.
14: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
15: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
16: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
15: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
16: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
15: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
16: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
15: Τηλέφωνο 27210-69454.
16: Κλίμης.
15: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
17: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
18: Η ώρα είναι 6.
19: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
20: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
4: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πλιγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
3: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
4: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
3: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
3: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
5: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
9: Παιδιά, έχω λύση. Από Φράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δισοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
9: Για Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
9: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
10: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Η ώρα είναι 6:30.
11: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943 Intervention Sports. Συντονίστε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
5: Ακούσε πώς πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
6: Πού πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν. Πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
10: Και τι άλλο, Αντώνη?
9: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
11: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
9: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 28

8 με τη δύναμη του 943 Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις, αλλά πάνω απ' όλα ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο κρίσο, βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρο η τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο,

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Καλά τα λένε οι εγχρωμοί μου φίλοι. Το πρόβλημά μου η υπερβολή μου.

εσένα. Αν σ' αγαπούν να μαθούν να το λένε, κι αν δεν στο πού να μάθεις να το κλέβεις, κι αν θες να δεις τα αληθινά να καίνε, πρέπει στο ύψος της φωτιάς.

0: μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: θες, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω να ζω και να ξεχνάω τα αρώμα σου θες.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
4: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
9: Το φως δεν είναι απλώς φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.
1: Το κατά.
10: Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
11: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
11: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
11: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
13: Η ώρα είναι 7:30.
14: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210 69 454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
2: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
7: Η ώρα είναι 8.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
3: Αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
1: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
0: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
1: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
0: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
1: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Καλαμάτα. Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
6: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
7: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
8: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
7: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολιμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
8: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
7: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-9711.
7: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
9: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
10: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
11: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
10: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
12: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
13: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
12: Θανόπουλο Σέρβις.
13: Νέα διεύθυνση. Βιπέμε λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
14: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
4: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
14: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης. Οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
4: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
14: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
4: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
15: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
16: Και τι άλλο, Αντώνη?
15: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
17: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
15: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 28 Ιουλίου Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
18: Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1.
19: Η ώρα είναι 9.
20: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

ανάσα σου στο στήθος φυλαχτώ μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάζουν, το παραμύθι σου

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση ερκοντήσεων, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
6: τροκτικά,
7: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-95900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
8: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
9: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
11: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
10: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
11: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
10: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
11: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
10: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
12: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
13: Η ώρα είναι 9:30.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.

απόψε νύχτα μην ξημερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις. Απόψε άστρα μην με κοιτάτε

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
2: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: κουνάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 11. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.

0: New generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου. New generation.
1: Η ώρα είναι 11.
0: New generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Παρασκευή σήμερα, κλασική Παρασκευή. Δηλαδή τα δικά σας τραγούδια στη σειρά. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. All the grass is grow and the waters flow.

τον Shane McGowan. Δεν τον σκέφτηκα έτσι τυχαία και τον ακούμε τώρα. Κάτι πήρε το μάτι μου ότι διασκευάσανε οι Dropkick Murphys. Καινούριο σύγκλι, αλλά θα τα ακούσουμε τη Δευτέρα. Τώρα, The Rare Old Mountain Dew.

Έτσι ακριβώς, και ήταν η φωνή των Pogs, ο Σέιν Μαγκόαν, και επειδή είδα να διασκευάζουν κομμάτι τους οι Dropkick Murphys, εγώ αμέσως έτρεξα να βάλω κάτι αυθεντικά από αυτόν και να στρώσω και το έδαφος από τώρα για τη Δευτέρα που θα ακούσουμε και τις καινούργιες κυκλοφορίες. Λοιπόν, στέλνετε σήμερα τραγούδια, συγκεντρωθείτε, συντονιστείτε και στείλτε στο Viber στο 698-98-60-147. Ωραία. Για να βάλουμε από την αρχή γρήγορα δικές σας μουσικές επιθυμίες. Μην φτάσουμε πάλι, τρέχουμε και δεν φτάνουμε και δεν ακούσουμε τα μισά από αυτά που θέλετε. Και εγώ στεναχωριέμαι κάθε φορά, αλήθεια σας το λέω. Και γι' αυτό έρχομαι γρήγορα γρήγορα σε Spitfire και το Lady of the Night.

Πω πω, Διονυσία, μας ξεκίνησες πολύ ωραία δυναμικά και οφείλω να πω δύο λόγια για το Spitfire και τα τέλη της δεκαετίας του 80 εδώ σε αυτό το δίσκο, αλλά για το ξεκίνημά τους στα μέσα της δεκαετίας του 80 με τους Ηλία Λογκινίδη στην κιθάρα, τον Κώστα Κυριακίδη στα τύμπανα, τον Ντίνο Κωστάκη στα φωνητικά και τον Θανάση Κρεμμύδα στον μπάσο, αλλά και τον Γιώργο Βελέντζα στα keyboards. Λοιπόν, πολύ ωραίοι. Και το Lady of the Night, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγγελιά εδώ και που μας έστρωσες πάρα πολύ ωραία τη δρόμο για να ξεκινήσω και να συνεχίσω με σας. Για να δούμε.

άρνηση, θυμός, διαπραγμάτευση, καταπίεση. Κανείς δεν πρέπει να τα δέχεται αυτά. Είμαστε μόνοι μας. Κανένας θεός δεν θα επέτρεπε να μένουμε εντελώς μόνοι.

Που λοιπόν 7 λεπτά κομμάτι εδώ από τους Νορβηγούς, που είναι πάνω η μουσική του σταχνάρια του punk hardcore το αμερικάνικο, και η δική τους τέλος πάντων φωνή για τα κακά αυτού του μάτιου κόσμου και την αδικία, και το ότι πρέπει ο άνθρωπος να το ξανασκεφτεί λίγο το πώς ζει και το τι ανέχεται, γιατί είναι, λέει κάποια στιγμή σε ένα σημείο ο στίχος, είναι λογικό να σκέφτεσαι το να φέρεις ή να μην φέρεις παιδιά σε αυτόν τον κόσμο. Τέλος πάντων, αυτά μας λένε οι Νορβηγοί με το δικό τους ωραίο τρόπο, το δυναμικό. Εμένα μου κάνει εντύπωση πάντως η μουσική τους μέσα, πέρα από το φωνητικό και το στιχουργικό που έχουν έτσι πολύ κλασική συνταγή, έχουν μια μελωδικότητα και κάτι, ένα στοιχείο hard rock, κλασικό, πολύ ωραίο και σε σημεία. Ευχαριστούμε Κωνσταντίνε από την Πάτρα για την δυναμική κανονικά αυτή η επιλογή που μας κέρασες. Ωραία. Και τώρα από την Νορβηγία έρχομαι στην Σουηδία και έρχομαι στους Ghost για το φίλο μου τον Ιωάννη, στο κομμάτι Μίασμα και τον δίσκο Prequel 2018.

μιλάμε δυνατή πάρα πολύ Ghost εδώ από το 18 και το κομμάτι Μίασμα που πολύ ωραία μου λέτε και πολύ σωστά, δηλαδή ότι το χρησιμοποιούν σαν γέφυρα στα live τους. Κομμάτι από το 18, ορχιστρικό ωραίο, φοβερά τα σύνθη του Steve Moore. Και όλη εδώ η κατάσταση είναι φωτιά, κανονική φωτιά. Λοιπόν, υπογράφει το κομμάτι ο Μίνου Φόρτζ, ο οποίος είναι το ιδρυτικό μέλος των Ghost, και όλα αυτά για το φίλο μου τον Ιωάννη που το ζήτησε από τους πρώτους εδώ πέρα που συντονίστηκαν. Αλλά όμως καθώς ακούγα εγώ αυτά τα σύνθια μαζί με αυτά τα φοβερά τυμπανά, το μυαλό μου πήγε και στους Ρας, να μην ξεχνιόμαστε, που δεν ξεχνιόμαστε και δεν μας αφήνετε κι εσείς να ξεχαστούμε, καθώς έρχεται ο φίλος μου ο Νικόλας από την Κρήτη να ζητήσει live Tom Sawyer. Και εν μεταξύ σήμερα καθόμουν σε ένα διάλειμμα εκεί στη δουλειά το πρωί, Νικόλα μου, να σου πω, και παρακολουθούσα τα τύμπανα του Neil Peart σε ένα live, γιατί να ξέρετε ότι το Tom Sawyer είναι από τα πιο δύσκολα κομμάτια των Rush στα τύμπανα. Ο Neil Peart, παρότι είναι αυτός που είναι, ο ίδιος το λέει, είναι το πιο δύσκολο κομμάτι και πάντα τον δυσκόλευε, πολύ απαιτητικό. Wow. Και τώρα πάμε να τα ακούσουμε.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

Το live εντωμεταξύ είναι στο Ρίο, στη Βραζιλία. Δεν υπάρχει αυτό το κοινό, δεν υπάρχει αυτή η ηχογράφηση βασικά. Μέχρι και τα σύνθια τραγουδάνε από κάτω, ήου ήου όλοι μαζί, δηλαδή.

Καλά, καλά. Εντωμεταξύ, ειδικά κομμάτια που έχουμε συνηθίσει να τα ακούμε να κάνουν fade out στο δίσκο, όπως και ο Tom Sawyer, πάντα λες πώς θα το κλείσουν. Είναι αυτό το ωραίο στις συναυλίες που αναχτίζουν κάποια κομμάτια, μέρη των τραγουδιών, ακριβώς για τις ανάγκες ενός live. Λοιπόν, ανατριχεί Λασκέτη, Tom Sawyer, και θέλω να το ξαναπώ αυτό τώρα που κάνουν περιοδία. Έχουν ξεκινήσει στην Αμερική, θα έρθουν το 27 στην Ευρώπη. Να τονίσω πώς έχει αγκαλιάσει το κοινό την Άνικα Νάιλς, που έχει αντικαταστήσει στα τύμπανα τον Νίλ Πέρτ, γιατί αυτός πέθανε. Και ήταν μεγάλη απώλεια, και ήταν και καμιά δεκαριά χρόνια που οι Ράς είχαν να κάνουν live. Επιλέγουν λοιπόν τη Γερμανίδα Άνικα Νάιλς, που ήταν η drummer του Beck, του Jeff Beck, και την αγκάλιασε το κοινό. Τα βιντεάκια που κυκλοφόρησαν από το πρώτο live είναι δεκάδες, εκατοντάδες μην πω, και αυτό θέλω να τονίσω και να υπογραμμίσω εδώ, ότι στους Ράς θα πάνε οι φαν. Δεν είναι mainstream η Ράς. Η Ράς είναι ένα super duper συγκρότημα, αδιανόητο, από τη δεκαετία του 70 μέχρι και το 2010, μέχρι και τη δεκαετία του 2010, ενώ δισκογραφικά. Και είναι ή τους λατρεύεις ή τους ακούς ή δεν τους ακούς. Αυτό. Οι χιλιάδες του κόσμου που πηγαίνει για να τους ακούσει, και αυτό που γίνεται τώρα, αυτό που ζούμε τώρα που έχουν ξεκινήσει πάλι τις περιοδίες, είναι εδώ κάτι άλλο. Εν τω μεταξύ, να πούμε και αυτό. Πρώτοι και καλύτεροι αυτοί που γράφουν για τους Ράς που έχουν ξεκινήσει τώρα να παίζουν είναι οι ίδιοι μουσικοί, τύπου άλλες metal, λέω. Progressive bands, και όχι μόνο, που τους αγαπούν. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Rory Gallagher. Παρασκευή σήμερα, εσύ στέλνετε τραγούδια μόνο. Για τον Γιώργο τον Κόνι παίζει τον Bad Penny.

αξεπέραστες στιγμές rock and roll, blues, rock, Ιρλανδία, Rory Gallagher και φοβερή, φοβερή παρέα. Top priority ο δίσκος, το θυμηθήκαμε εδώ χάρη στο φίλο μας τον Γιώργο. Λοιπόν, αμέσως μετά έρχομαι με Iggy Pop και με το Winners and Losers, δίσκος το 86, bla bla bla. Και τον Iggy Pop τον έχει ζητήσει...

Σκεφτείτε το σας σκηνικό ασπρόμαυρης ταινίας. Με τους winners και τους losers, τους νικητές και τους ιτημένους. Τους πλούσιους και τους φτωχούς, τους χαρούμενους και τους λυπημένους. Κάπως έτσι το κομμάτι μας πηγαίνει.

από το οποίο το ηχητικό που δημιουργείται εδώ μέσα σε αυτό το δίσκο. Πολλά κέφια, πάρα πολύ ωραία συνεργασία, πολύ ωραία παραγωγή και ο Iggy Pop πετάει. Εν τω μεταξύ, ο Iggy Pop πετάει, ναι, πετάει βεβαίως και είναι και πολύ νέος ακόμα, είναι το 84 και τον σκεφτόμουν που κατά καιρούς τώρα δηλαδή που έχει μεγαλώσει κάνει κάτι πολύ ιδιαίτερες συνεργασίες με άλλους τραγουδιστές και δίνει ξαφνικά αυτή την σοφία που πια έχει αποκτήσει σαν τόσο πια έμπειρος άνθρωπος που πραγματικά όλη μας η ζωή γι' αυτόν είναι μια εβδομάδα της ζωής του, της δικής του και πόσο ωραία είναι πιστός στην τέχνη του και σε αυτό που αγαπάει, στη μουσική. Είναι όλος μουσική ο Iggy Pop και Winners and Losers για το φίλο μου τον Νικόλα που το ζήτησε, πάρα πολύ ωραίο το κομμάτι και ευχαριστούμε για την δυναμική αυτή που απέκτησε εκπομπή και με αυτό το τραγούδι. 698-98-60-147 επαναλαμβάνω είναι ο Viber αριθμός, εσείς μόνο στέλνετε σήμερα τραγούδια και τώρα θα σας πάω στην επόμενη επιλογή για να δω για το φίλο μου τον Αλέκο που μας πηγαίνει στο συγκρότημα των για να δω του συγκροτήματος Κούπες. Έρχομαι στο 2024 όταν κυκλοφορούν το κομμάτι Servants of Time. Καταρχάς οι Κούπες είναι ένα συγκρότημα το οποίο αγαπούν να διασκευάζουν δημοτικά τραγούδια, παραδοσιακά τραγούδια. Εδώ θα τους ακούσουμε σε αυτό εδώ το ηχητικό Servants of Time που λέει σε ξένο στίχο, ο χρόνος ήταν πίσω σου, ο χρόνος είναι μπροστά σου. Είμαστε υπηρέτες του χρόνου, αυτός ελέγχει το μυαλό μας, ο χρόνος θα σε προσπεράσει, ο χρόνος σε περιμένει.

Δίσκος Αντάρα, ο δεύτερος δίσκος με τον τίτλο Αντάρα, Αντάρα 2 να το πούμε, είναι όλος αγγλόφωνος, ενώ οι Κούπες γενικώς μέχρι τότε έχουν δουλειές που είναι, όπως έλεγα πριν, είτε διασκευές σε δημοτικά τραγούδια παραδοσιακά, βασικά έτσι τους έχουμε γνωρίσει, και εδώ με αυτό το αγγλόφωνο εγχείρημα δείχνουν κανονικά τις μουσικές τους επιρροές και τις αγάπες τους, την κλίση τους. Πολύ μου αρέσανε, να πω την αλήθεια, πιο πολύ μου αρέσουνε με τον ξένο στίχο, σε αυτό που άκουσα τέλος πάντων, με την ενορχήστρωση που ακούμε, που και τα ελληνικά βέβαια είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ, πολύ δυνατή η παρέα του Μπάμπη Στεφανίδη, που είναι το μυαλό, η ψυχή αυτής της παρέας από τους Κούπες. Servants of Time. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αλέκο για την παραγγελιά. Λοιπόν, σιγά σιγά κλείνουμε με το πρώτο μέρος της εκπομπής. Ωραία. Πού πάω εγώ τώρα? Σε Audio Slave. Για το φίλο μου τον Περικλή. Η παρέα δηλαδή των Rage Against the Machine, αλλά με τραγουδιστή τον Chris Cornell.

Φοβερό κομμάτι πραγματικά εδώ από τους Audioslave και ένας από τους λόγους που είναι έτσι πολύ δυνατό πέρα από αυτή την... Έχει μια σταθερότητα σαν, το, σαν τους χτύπους του ρολογιού, του, των δικτών των δευτερολέπτων του ρολογιού που απλά είναι σταθερή και επίμονη. Έχει έτσι και ένα τέτοιο beat. Και το κομμάτι ουσιαστικά, σύμφωνα με τον μπασίστα των Audioslave, είναι ότι αναφέρεται σε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο ο οποίος είναι στο σπίτι του μόνος του και περιμένει τον θάνατο. Και μάλιστα λέει κάθεται μόνος του σε ένα σπίτι αφού έχουν πεθάνει όλοι οι φίλοι και οι συγγενείς του και περιμένει και αυτός να φύγει και να ξαναενωθεί μαζί τους. Πολύ ιδιαίτερο, γι' αυτό λέει μετανιώνω για όσα τα λάθη που έχω κάνει, για όλα όσα έχω ζήσει και για όλα όσα ευλογήθηκα, τα κοιτάω όλα και τα παρατηρώ. Δυνατό κομμάτι και πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα πέφτει το σποτάκι της ώρας, θα πάμε στο δεύτερο μέρος. Συνεχίζετε παρακαλώ πολύ να στέλνετε, κάντε το τώρα όσο προλαβαίνετε για να μπουν στη σειρά και να προλάβουμε μια φορά να τα ακούσουμε όλα μέχρι τη μία. Λοιπόν, studio@ngradio.gr αν σας βολεύει καλύτερα μέσω email και 698-98-60-147 μέσω Viber. Ωραία, τα Παόλα, είμαστε στον αέρα μέσα από τον ngradio.gr στο διαδίκτυο, στους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM που μας αναμεταδίδουν και από το δυνατό live που κάνουμε στο TikTok. Λοιπόν, πάω σε διαφημιστικά και επιστρέφω.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής, της Κοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας και μπήκαμε με τους Pulp και με το Steel Rock, Knights of Superbia, για το φίλο μου τον Άξ. Και πήγαμε πίσω στα 90's, στη δεκαετία του 90 και... ωραιότατα και με διαφορετικό ήχο ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της εκπομπής και συνεχίζει εξίσου ωραία και γιορτινά. Πάμε στο Παρίσι live να ακούσουμε τους Cure. Εδώ μαζί που είμαστε δηλαδή πάμε στο Παρίσι, γιατί έρχονται και στην χώρα μας οι Cure, έτσι. Εδώ από το 93 το Play for Today για το φίλο μου το

Άλλο υπέροχο κοινό αυτό. Αλλά υπέροχο κοινό θα είμαστε και εμείς στις, μισό λεπτό, 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ που θα έρθουν οι Cure. 15 Ιουλίου, φίλοι μου, είναι ημέρα Τετάρτη. Το αστείο είναι ότι είναι κάτι μεσοβδόμαδα οι συναυλίες. Πας εσύ, πραγματικά ταξιδεύεις και φεύγεις και πετάς σε άλλο κόσμο, και η επόμενη μέρα που προσγειώνεσαι πάλι στην καθημερινότητα είναι έτσι έντονη εμπειρία. Βέβαια, ωραίο είναι να το ζεις αυτό το, πώς να το πω, το

Το σταθερότερο μέλος των Blue Oyster Cult. Στα φωνητικά εδώ και στο φοβερό σόλο, στο Astronomy, ο Donald Bruce Roser. Και τώρα είναι 78 ετών, το αρκετούς από όσο χρονών είναι. Από το 1961 active μέχρι σήμερα. Μια ζωή μόνο μουσική, έτσι. Όλη η ζωή μου μουσική. Αυτά λοιπόν, πάρα πολύ ωραία αναλαμπή αυτή από το 78 για το φίλο μου τον Αρπέτζιο που ζήτησε το συγκεκριμένο κομμάτι και το εκμεταλλεύτηκα εγώ τώρα για να τα ακούσουμε live. Την ευκαιρία να ακούσουμε αυτό το κομμάτι live. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Θα πάω για να δω τώρα σε ποιο φίλο μου θα έρθω. Πάει το Astronomy. Για να έρθω στο φίλο μου το Φλίσβο. Και λέει, επειδή είναι για λίγο πιο ψαγμένους στο hard rock. Ποιο τώρα, το Soldier of Fortune από τους Loudness, που βλέπω ότι είναι οι Ιάπωνες από τις φάτσες. Ναι, και πάμε στη δεκαετία του 80 με αυτούς. Για να τους ακούσουμε. Πάμε, Φλίσβο, Σεραφείμ, για σένα.

Αυτά λοιπόν από τους Loudness. Και τι έχουμε εδώ, μισό λεπτό να σας πω και το όνομα εδώ πέρα που μου το γράψετε κιόλας. Λοιπόν, κιθαρίστας Ακίρα Τακαζάκη και ο ντράμερ Μουνετάκα, ωραία, Χιγκούτσι. Αυτά όλα στην, από τις αρχές της δεκαετίας του 80 και είναι ακόμα ενεργή. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα σε μια ακόμα περίπτωση κιθαρίστριας αυτή τη φορά και συνθέτριας και παραγωγού που δημιουργεί τη δική της μουσική και την ανεβάζει εδώ, την έχουμε στην επίσημη της σελίδα στο Bandcamp και είναι ένα κομμάτι και μια πρόταση μάλλον του φίλου μου του Νεκτάριου. Λοιπόν, Αλεξάνδρα Ζερνέρ μάλλον, η οποία είναι κάτοικος της Ιταλίας, δεν ξέρω αν είναι Ιταλίδα η καταγωγή της. Θα έρθω στο 2022 και σε μια δουλειά την οποία έχει επιμεληθεί η ίδια, έχει παίξει τα περισσότερα μουσικά όργανα. Το βασικό της όργανο είναι η κιθάρα. Και το κομμάτι που θα ακούσουμε από το δίσκο της αυτών που λέγεται Silhouette είναι, είπες Νεκτάριε, το πρώτο κομμάτι του δίσκου, άρα το Colors Part 1 με υπότιτλο Arrival. Για περίμενε τώρα, γιατί νομίζω δεν παίζει. Για να την ακούσουμε εδώ. Λοιπόν, πάμε.

πάρα πολύ ωραίο δείγμα δουλειάς από την Αλεξάνδρα Ζέρνερ. Πάρα πολύ ωραίο αυτό το silhouette. Το άλμπουμ του 22 και το πρώτο μέρος, το Colors μάλλον, Part 1 με τίτλο Arrival. Με αυτό ξεκινάει ο δίσκος. Λοιπόν, μπράβο, ευχαριστούμε πάρα πολύ Νεκτάριε. Ανακαλύψεις του Νεκτάριου είναι αυτές μέσα από το μαγικό κόσμο του Bandcamp, που βρίσκεις πάρα πολλούς ανεξάρτητους, δημιουργικούς ανθρώπους, μουσικούς που ανεβάζουν τη δουλειά τους, που την έχουν δημιουργήσει και φτιάξει με πολύ μεράκι και κόπο, έξοδο και πολύ έμπνευση. Φανταστικό. Ωραία η τύπησα, πολύ ωραία. Και πολύ ωραία η κιθαρίστρια παρεμπιπτόντως, έτσι πέρα από το συνθετικό της, πολύ ωραίος ήχος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Παρασκευή, δικές σας μουσικές επιθυμίες, οπότε έρχομαι στους Rhapsody. Δηλαδή, ιταλικό συμφωνικό power metal συγκρότημα που ξεκινάει τις κυκλοφορίες του τη δεκαετία του 90. Πάμε στο 1998, στο δεύτερο τους δίσκο Symphony of Enchanted Lands και το κομμάτι με τίτλο Wings of Destiny, για το φίλο μου τον Περσέα που το ζήτησε.

0: Η ώρα είναι 12.30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

και ακούς τώρα τον τραγουδιστή και λες κάτι τέτοιες φωνές είναι που ανεβάζουν τον πήχη πολύ ψηλά, γιατί καλά το έχουν αυτό οι Ιταλοί, έχουν πάρα πολύ λυρισμό στις φωνές. Πολύ λυρισμό, δηλαδή καταλαβαίνεις, ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι αυτό που κάνει ο τύπος και τραγουδάει είναι δύσκολο. Και το δίνει και το καταλαβαίνεις, είναι τόσο ωραίος ο τρόπος που το προσεγγίζει το κομμάτι και ομορφιές από τη δεκαετία του 90 και την power metal σκηνή και τις μπαλάντες της. Για το φίλο μου τον Περσέα που το ζήτησε, και έρχεται και ο φίλος ο Νίκος, εδώ ο φίλος ο Νίκος της παρέας, και μας θυμίζει και μας πηγαίνει με την παραγγελιά του στο 2000 και το πρώτο μέρος από την τριλογία των concept album των Pain of Salvation με τίτλο The Perfect Element. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι Ashes για τον Νίκο που το ζήτησε. Το αφιερώνω και σε πολλούς φίλους εδώ της εκπομπής των Pain of Salvation.

Και από τη Σουηδία και το Spain of Salvation στους Νεοζηλανδούς Earth Tang. Το κομμάτι λέγεται Bad Body of Water για το φίλο μου το Χρήστο. Είμαστε στο 2026. Αχα, καινούργιος δίσκος.

έχουν αυτό το κοντράστ με τα αθώα σχεδόν παιδικά γυναικεία φωνητικά και αυτή τη σκοτεινιά ταυτόχρονα. Ωραία αντίθεση στους Earth Tang από τη Νέα Ζηλανδία και τον τελευταίο τους δίσκο με τίτλο Dungeon Vision. Πολύ ωραία πραγματάκια. Και τώρα πάω γρήγορα γρήγορα για να τα προλάβω όλα και νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο, φίλοι μου, πολύ καλό δρόμο. Πάω στους Genesis για το φίλο μου τον Νίκο.

ευχές αδελείωτες από έναν πάρα πολύ ωραίο δίσκο από την δεκαετία του 70. The Lamp Lies Down on Broadway, Genesis, για το φίλο μου τον Νίκο. Και ναι, από τους εμβληματικούς χαρακτηριστικούς δίσκους των Genesis, με Peter Gabriel στα φωνητικά. Τώρα ήρθε εδώ ο φίλος μου ο Λεωνίδας και μου λέει ότι θέλει να αφιερώσει ένα κομμάτι στην κοπέλα του τη Μαρκέλα, με την οποία πήγαν μαζί στους Μετάλλικα και της αρέσανε πάρα πολύ. Οπότε δηλαδή δεν τους άκουγε τους Μετάλλικα η Μαρκέλα, Λεωνίδα, και πήγε μαζί σου που εσύ είχες, εννοείται, όλοι τους ήξερες καλά από παιδί και τους γνωρίζε μαζί σου στο live κιόλας. Για πες μας. Τέλος πάντων, αυτό το κομμάτι που ζητάει ο φίλος μου ο Λεωνίδας είναι το Fade to Black. Κλασικότατο κι αυτό, 80, δεκαετία 80 εννοώ. Και πάμε να τα ακούσουμε και να μας λες και την απορία ο φίλος μου ο Λεωνίδας.

έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ένα τέλειο Σαββατοκύριακο. Βλέπω η ώρα πέρασε. Ραντεβού τη Δευτέρα με το καλό, να είμαστε όλοι καλά, εδώ στον αέρα στις 11. Φιλιά πολλά πολλά σε όλους.

ώρα είναι μία. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

σε ρημαγμένες Κυριακές που η στέλα έπεφτε. Και η μουσική είχε πιαστεί πάνω στα χείλη.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.